0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίστρες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.

0: Εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
0: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515. 5-15.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Μηχανή τον πόνο κομμαθιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά κι αναστενάζει.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι 7:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: καλός πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης.

Μουσικής από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

I am Mark from Switzerland. Akute Kriti FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
8: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
9: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
8: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
9: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνίες κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη, εγγύηση, όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονής το χρόνο.
17: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.

0: Πάμε, πάμε φίλοι μου αγαπημένοι, να πούμε και σήμερα μαζί την πρώτη καλημέρα, μάλλον τη δεύτερη καλημέρα, γιατί η πρώτη ήταν ο Ψες. Και μην ξεχνάτε ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Αλίκη, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα Γιώργη μου, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι σήμερα η μέρα να σας βρει με κάτι που θα σας φτιάξει το κέφι. Δεν ξέρω τι θα είναι, μια καλή είδηση, ένα τραγούδι, έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Ευχές θερμές.
0: Ή να κερδίσουν στο τζόκερ.
1: Ή να κερδίσουν στο... ή απλά να πετύχει ο καφές, τέλος πάντων.
0: Ή να πετύχει ο πρωινός καφές που να μην έχει μετά. Όταν πετύχει ο πρωινός καφές πάει όλη μέρα καλά. Έτσι. Όταν δεν πετύχει ο πρωινός καφές, άστα να πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε. Θα προσπαθήσουμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα να κάνουμε όμορφη παρέα σαν με τις 11, όπως κάνουμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια, παρακαλώ. Οπότε είναι συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, λέει η πρώτη καλημέρα. Είναι μια συνήθεια που σιγά σιγά έγινε και λατρεία. Πώς πέρασες εχθές, Αλίκη, όλα καλά?
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, πολύ ήσυχα. Κοιμήθηκα νωρίς για να είμαι φρέσκια εδώ το πρωί κοντά σου. Και όλα καλά.
0: Εγώ δεν κοιμήθηκα νωρίς γιατί είδα τα δύο μαύρα πουκάμισα. Είναι ένα, το σύριαλ αυτό που παίξαμε, το τραγούδι με το Μανώλη, το Κονταρό, το σήμα της αρχής του σύριαλ είναι
1: πολύ
0: αυτό,
1: ωραία.
0: Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, και ο Μανώλης στην πορεία, ο Μανώλης ο Κονταρός είναι και γίνεται και ηθοποιός, δηλαδή θα εμφανιστεί εκεί ως κουνιάδος του Μπισμπίκη, κάτι τέτοιο, νονός, σύντεκνος, κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: και θα
1: κάτι
0: έχει
1: τέτοιο,
0: ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Είμαστε και συνάδελφοι τώρα, από εδώ και πέρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είσαστε και συνάδελφοι με τον Μανώλη τον Κονταρό, μια και εσύ η κανονική σου δουλειά είναι ηθοποιός. Μάλιστα, θέλω να πω ότι έχουμε ένα σωρό μηνύματα από τους ακροατές μας. Και ξεκινώ, έτσι ξεκινούσα και την προηγούμενη περίοδο κάθε πρωί, με το μήνυμα, τη ρήμα μάλλον, του Δημήτρη του Κακουράκη, που θα διαβάσω μόνο το πρώτο, την πρώτη μαντινάδα, τα άλλα θα τα πούμε μετά στην πορεία, γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα. Δημήτρη λέει: μια καλημέρα δροσερή σούλο το Μερακλίκι, στο Γιώργη και στη Δήμητρα, όπως και στην Αλίκη. Και μετά λέει: θωρώ και αποφάσισα στυλό χαρτί να πάρω, να γράψω στίχους που αφορούν τον άπονο, το χάρο. Αλλά δεν είναι η ώρα του χάρου τώρα, μετά, αργότερα, έτσι να βγει λίγο ο ήλιος, να ζεσταθούμε λιγάκι και μετά θα τα πούμε και αυτά.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Κάθε πρωί ο Δημήτρης είναι εδώ, είναι συνεργάτης πλέον της εκπομπής. Η Χαριστή, η Κουκουμπεδάκη, βλέπω και πληκτρολογεί τώρα μάλλον τις μαντινάδες που θα μας στείλει. Είναι μια από τις πολύ βραβευμένες μαντιναδολόγησες της εκπομπής μας. Η παγώνα μας, καθημερινή ακροάτρια Αλίκη από το Άνω Βαλσαμόνερο, μου λέει ότι χθες έβαλε το ραδιόφωνο από τις 7, λέει, και μας περίμενε.
1: Τι
0: από
1: ωραία,
0: τις 7.
1: Πόσο συγκινητικό, ναι, είναι.
0: Κάποια στιγμή κάναμε από τις 7, αλλά μετά είδαμε ότι δεν βγαίνει, είναι πολύ έτσι.
1: Ξέρεις πως το ονομάζω αυτό, Γιώργη? Ο Θεός των μικρών πραγμάτων.
0: Όπως το λες ακριβώς.
1: Μας δίνει χαρά.
0: Και είπαμε και αυτό, ότι είναι μια συνήθεια που σιγά σιγά έγινε και είναι λατρεία. Δεν μπορείς να το κατεβάσεις μια ολιά τον ήχο του τηλεφώνου να μην κατακουρκουνά συνέχεια. Ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης μας στέλνει τη ζεστή του καλημέρα. Επίσης η Στεφανία η Καλαϊτζάκη, που θα την έχουμε αύριο κοντά μας με τη δική της παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα, λέει την καλημέρα της από το Ρέθυμνο. Ο Γιάννης ο Κελάκης, μια καλημέρα από καρδιάς στην ωραία παρέα, από τους Φιλίππους του από Κόρωνα. Ο Γιώργης ο Ταχμιτζάκης, καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ποιος είναι παρακάτω? Α, έχουμε και αυτά ήταν τα Messenger, έτσι δεν τα λέμε? Πάμε και στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει: καλημέρα σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Με αγάπη, Μπάμπης Καρπαθάκης από την Κάτω Σίμη Βιάννου. Ο Αντώνης ο Νεωνάκης στέλνει την καλημέρα του από το Ρέθεμνος. Η Μαρία η Πρικάκη, καλή χρονιά στην εκπομπή, λέει, με υγεία και έμπνευση για την ανάδειξη της Κρήτης μας. Μαρία Πρικάκη από τον Εύ Σαμάρη, που μένει στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Μάλιστα, η Μαρία λοιπόν η Καλαμαθιανή. Καλημέρα και στον Αντώνη τον Μπαντούρη, στο κριτικό κέντρο Όμαλος. Πρωί-πρωί έχει ξυπνήσει ο Αντώνης και έχει βάλει το ράδιο και ακούει την εκπομπή μας. Καλημέρα στο Γιώργη το Βοσκάκι, που είναι, λέει, από το χωριό του Κουρσάρου, γιατί είπαμε χθες ότι είναι από το Ρέθυμνο και το διόρθωσε. Καλημέρα στο Διαμαντή το Φουκαράκι, από το Αβρακόντε Λασιθίου, και στον Κουζουλέοντα το Γιάννη το Χαλκιαδάκι. Ποιος είναι, Δήμητρα?
2: Ο κύριος Νίκος
0: Κατσικανδαράκης, τακτικότατος ακροατής της εκπομπής μας, παίρνει κάθε πρωί. Καλημέρα και στο Μάρκο το Λαγουδάκι στη Χερσόνησο. Λοιπόν, λέω σιγά σιγά να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτέμβρη του Σωτήρου έτους 2026. Είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 272 μέρες και απομένουν ακόμη 93 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 19 λεπτά μετά τις 7 και θα μας αποχαιρετήσει 11 λεπτά μετά τις 7 το βράδυ. Η σελήνη είναι 18 ημερών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στην Αθήνα 15 βαθμοί. Πάμε, Αλίκη, παρακάτω.
1: Στο Ηράκλειο 21 βαθμούς, στα Χανιά 20, Ρέθυμνο 21, Άγιος Νικόλαος 19.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω, Κυπαρίσι 15 βαθμούς Κελσίου, Παλαιοχώρα 17, Σπύλη 15, Αυρακόντα 13, Θραψανό 16, Χώρας Φακίων 16, Ζωνιανά 13, Ιερά Πέτρα 20, Άγιος Μάμας 15, Κορφές 17, Κάντανος 16, Σιτία 20, Σαντορίν 21, Μόναχο 11 και Σίδνεϊ 20 βαθμούς Κελσίου.
0: 20 βαθμοί Κελσίου στο Σίδνεϊ και η θερμοκρασία 20 βαθμοί, και η ώρα στο Σίδνεϊ είναι 3:23 το απόγευμα. Μάλιστα, πάμε και στο εορτολόγιο. Εμείς πίνουμε τον πρωινό μας καφέ. Εκεί ο φίλος μας Οδυσσέας, ο πλατήραρχος από το ράδιο Γέφυρα, πίνει τον απογευματινό του καφέ. Πάμε και στο εορτολόγιο. Κυριάκου, λέει, του Αναχωρητού Πατρονίας Μάρτυρος. Είναι η Παγκόσμια Ναυτική Μέρα σήμερα και γιορτάζει ο Κυριάκος. Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στον Κυριάκο τον Κοντάκη, τον καλό μας φίλο. Στον Κυριάκο τον Βουκάλι, τον επίσης καλό μας φίλο. Και βέβαια, αν γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκο τον Ελένε.
1: Α, βέβαια.
0: Δεν τον ξεχάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Θα μου πεις, τον είπες τρίτο. Εντάξει, θα τον πω και πρώτο. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει, δηλαδή. Καλιάν ο Κυριάκος ο Κοντάκης.
1: Και σε όλες τις Κυριακές.
0: Οι Κυριακές δεν γιορτάζουν.
1: Όχι, δεν γιορτάζουν.
0: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα είναι ότι η Κυριακή γιορτάζει άλλη μέρα και ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη μέρα.
3: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου και πάλι στο Μανωτό Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι, στα παιδιά που είναι εκεί, στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στη Θωμαίδα και τη Ζέτα, που μας εξυπηρετούν. Και πάμε, Αλίκη, στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
1: Πάμε λοιπόν στην ερωτησούλα της ημέρας, που είναι, λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων. Χθες, τι ήταν χθες? Χθες ήταν η ερώτηση, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω». Και η απάντηση ήταν το γιαγέρνο.
0: Μάλιστα, πάμε και στη μαντινάδα μας.
1: Πάμε και στη μαντινάδα. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για κίνωνα την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Αθανασία Ταρπινίδου. Θέλουμε και δύο δικές σας μαντινάδες, με θέμα φυσικά την Κρήτη μας. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας δημαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, το οποίο είναι 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Μέχρι τις 23 του Οκτώβρη λοιπόν. Και να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Κακουράκης βρήκε πρώτος την απάντηση και δεύτερος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης.
1: Και γρήγοροι.
0: Και έπεται συνέχεια. Τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο, τον Γκαλονάκη, να μας πει ένα όμορφο τραγούδι, τα λόγια και τα χρόνια. Μαλαματένια λόγια, είδες?

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πρωινές, όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
7: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
6: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
8: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
6: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
8: Τη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλά.

0: ράφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699 65 81 200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 40 λεπτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Τρίτης 29 Σεπτέμβρη του 2026. Είναι η προτελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αύριο 30 και οξομήνας. Έρχεται μετά ο Οκτώβρης.
1: Ήρθε κιόλας.
0: Ναι, έρχεται, έχουμε και την Εθνική Επέτειο τον Οκτώβρη,
1: Ναι.
0: Μετά τον Νοέμβρη έχουμε το Πολυτεχνείο, το Δεκέμβρη έχουμε τα Χριστούγεννα,
1: πότε
0: το Γενάρη έχουμε
1: το
0: την Πρωτοχρονιά.
1: Πότε ήρθαν τα Χριστούγεννα, δεν θα καταλάβουμε τίποτα.
0: Περνάω καιρός, λέει, μα δίπλα μου τίποτα δεν αλλάζει. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε γρήγορα να πούμε ότι ακούσαμε τον Νίκο το Ζωηδάκι που το έχει αφιερώσει το τραγούδι για εκείνη και εμείς πάμε στην ερώτηση της ημέρας.
1: Να την πούμε την ερώτηση της ημέρας άλλη μια φορά. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκκους γύρω από κορμούς δέντρων»? Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Θα τα μάθω και απ' έξω κάποια στιγμή που θα 6, πάει.
0: 6-7-8 λέω εγώ, 3-5-8 που πάει πιο καλά.
1: 6-9-44-6-7-8-3-5-8.
0: Όπα, θα σε κάνουμε κριτικοπούλα. Κριτικοπούλα.
1: Πρέπει, θα το αλλάξω, είπαμε. Το Ζαχαροπούλου θα το κάνω Ζαχαράκι.
0: Ή Ζαχαροπουλάκι ή Ζαχαράκι.
1: Ναι.
0: Για να μοιάζει με την υπουργό τη Ζαχαράκι, θα το κάνουμε Ζαχαροπουλάκι.
1: Σωστό.
0: Καλύτερο, δεν είναι. Θα μου πει, υπουργό είναι. Καλά είναι.
1: Καλά πήγε.
0: Φαντάζεσαι να είσαι υπουργό?
1: Όχι.
0: Ούτε θες,
1: δεν θέλω.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω.
0: Τα άκουσε χθες που είπαμε τα ποδήλατα. Με το ποδήλατο του γέρου εκεί στη Βουλή που το άφησα απ' έξω και του υποχρεωφύλακας, πάρε το, του λέει, σε παρακαλώ από εδώ. Γιατί περνούνε βουλευτές, περνούνε υπουργοί, μπορεί να περάσει ο πρωθυπουργός. Λέει, παιδί, μη φοβάσαι, εγώ θα το κλειδώσω. Όσες φορές και να το πούμε, θα γελάσουμε. Όσες φορές και να το πούμε, θα γελάσουμε. Τώρα όμως πάμε στα σοβαρά.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, καλημέρα και στη χαρά μας, στην όμορφη κοπέλα που είναι εκεί και μας υποδέχεται ότι πάμε. Ναι, και είπαμε Λάδι Ήλιος και ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100. Και πάμε γρήγορα Λίκη να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων με πρώτη εφημερίδα, την καθημερινή πρωινή εφημερίδα του Κώστα του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα, που τη λένε Πατρίς και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
1: «Εργολάβος για το lifting στο Σκουλούδι».
0: Ενώ οι κάτοικοι, λέει, των αθανάτων δίνουν τη μάχη να αποτρέψουν τη δημιουργία δομής μεταναστών, το Υπουργείο Μετανάστευσης έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ για πορτοπαράθυρα και άλλες εργασίες ύψους 75.000 ευρώ. Εκεί στο Σκουλούδι, που λέει, θα κάνουν τη νέα δομή. Είναι μια στα Χανιά,
1: ναι,
0: στην Αγιά, δεν κάνω λάθος, και θέλουν και άλλη μια στο Ηράκλειο για τους μετανάστες. Μια δομή φιλοξενίας μεταναστών. Οπότε έχει αποφασίσει ο κύριος Πλεύρης να την κάνει στο Σκουλούδι. Είναι μια περιοχή εκεί στο Ηράκλειο που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Θα μου πεις, όπου και να πάνε να κάνουν τέτοια δομή, διαμαρτύρονται. Άρα να μην κάνουν, όχι, να κάνουν και όπου είναι το καλύτερο μέρος. Εμείς συνεχίζουμε με τη Νέα Κρήτη.
1: Πάνω από 300 ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο. Κατεδαφιζόμεθα.
0: Όπα, κατεδαφιζόμεθα Άκου να δεις ρε παιδιά, 300 λέει ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο. Την άλλη φορά.
1: Όλο και περισσότερο το ακούμε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το
0: τελευταίο. Μπράβο. Την περασμένη σεζόν που είμαστε εδώ, είχε πέσει μια οροφή στη μέση του δρόμου και νομίζω είχε σπάσει και την κεφαλή, ένα μπαλκόνι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αλλά είχε γίνει και στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα όχι έχει γίνει αυτό, ναι.
0: Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Αυτά τώρα πρέπει να τα κατεδαφίσουν για να μην πέσουν μόνα τους. Γιατί άμα πέσουν μόνα τους, ο Θεός κατέει τι ζημιές θα κάνουνε. Άρα, εκεί οι αρμόδιοι, δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια ή όποιος άλλος.
1: Ας τα φροντίσει κάποιος τουλάχιστον πριν να έχουμε θύματα. Αυτό είναι το δύσκολο, αυτό είναι το άσχημο, αυτό είναι το τραγικό.
0: Το προλαμβάνει, λέει, ναι. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Οπότε ας τρέξετε κύριε εκεί αρμόδιοι. Πάμε στα Χανιώτικα νέα.
1: Πολεοδομικές άδειες στον πάγο. Αδυναμία εξέτασης των αιτήσεων εν αναμονή απαντήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής, πολεοδομικές άδειες στον πάγο. Α, δεν δίνουν άδειες η πολεοδομία. Τώρα γιατί, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πολλά τα χτίσματα, πολλά τα σπίτια, αν έχουν τόπο να χτίσουν, να με χτίζει το ένα πάνω στο άλλο, ποιος ξέρει, ας βρούνε τη λύση. Και εδώ οι αρμόδιοι έχουν το λόγο. Εμείς πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Αγώνας της Κρήτης.
1: Όσο μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται το μουσείο στη Χάλιδον.
0: Μάλιστα. Όσο μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται το μουσείο στη Χάλιδον. Η Χάλιδον είναι οδός εκεί στα Χανιά που είναι το μουσείο. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα νέα.
1: Έντονο ενδιαφέρον από ξένους για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι παλιό.
1: Αυτό είναι παλιό.
0: Είναι παλιό αυτό, το ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και βέβαια υπάρχει προθυμία να πουλήσουμε γιατί έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
1: Σε ετοιμότητα για τις πλημμύρες με το βλέμμα στα έργα και τις μελέτες. Μάλιστα.
0: Σε ετοιμότητα για τις πλημμύρες με το βλέμμα. Ναι, καλό είναι αυτό, γιατί εκεί είναι και μια πολύ δραστήρια αντιπεριφερειάρχης, η Μέρη Ηλιονή, που πραγματικά τα προβλέπει όλα. Και είπαμε, το θεραπεύειν, πώς το είπαμε προηγουμένως, αυτό που είπαμε προηγουμένως λέμε και τώρα, αλλά το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύειν. Πάμε τέλος και στην Ανατολή.
1: Να ενδυναμωθεί η στήριξη προς τους ευάλωτους πολίτες.
0: Ο Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει να ενδυναμώσει, λέει η εφημερίδα, την παρεμβατική δυνατότητα στήριξης και μέριμνας προς τους εμπεριστάτους πολίτες. Εμπερίστατους πολίτες.
1: Ναι.
0: Τι είναι ρε μέλη το εμπερίστατους?
1: Μέλη της τοπικής κοινωνίας που δύσκολες περιστάσεις της ζωής, έκτακτα συμβάντα ή διαρκώς μεγεθυνόμενη κοινωνική αποξένωση ή αποστασιοποίηση ή βία, το απρόσωπο και απόμακρο κράτος αποτελούν γενεσιουργές αιτίες πληγών δύσκολα επουλώσιμων.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λέει η εφημερίδα Ανατολή.
1: Για ενδυνάμωση μιλάει, οπότε
0: ναι,
1: ότι
0: για να δούμε τι θα μας πει και ο...
1: Πάντως η Ελλάδα κοιμάται και ξυπνάει και μέχρι να πιει τον πρώτο της καφέ έχει αλλάξει η επικυρότητα.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Αλλάζουν όλα στη ζωή, όλα. Λέει και στις αλλαγές ποντάρω, καθυστερούμενες χαρές που μου χρωστεί να πάρω. Θα τις πάρουμε όμως. Για να δούμε. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι λέει η Δημοκρατία.
1: Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Η αποκάλυψη της WSG κάνει το γύρο του κόσμου. Μάλιστα, σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα. Στο ναδύρ η μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας.
0: Η όμορφη αυτή πρέσβυρα τα έχει κάνει λίγο μπάχαλο, είπε, λέει ότι μπορούμε να ρίξουμε εμείς την κυβέρνηση. Δηλαδή η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει. Και δεν το λέει ψώματα εδώ που τα λέμε. Δεν το λέει ψώματα, αλλά.
1: Ό,τι γίνεται λέει, εκεί μπορεί να γίνει και εδώ. Δεν...
0: Ο Μένιπος λοιπόν μας λέει ότι εμπερίστατος είναι αυτός που είναι σε δύσκολη θέση. Ο εμπερίστατος είναι αυτός που είναι σε δύσκολη θέση. Εμείς θα πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Για να δούμε τι λέει. Τι σου είπα χθες για τον Ελεύθερο Τύπο? Ότι σήμερα θα έχει προσλήψεις.
1: Για τις προσλήψεις.
0: Για δε σε παρακαλώ.
1: Έχει.
0: Τι λέει? Τι λέει?
1: 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, εδώ προβλέπουμε κιόλας. Είπα χθες στην Αγίκη, που λέγαμε για το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, ότι κάθε 2-3 μέρες βάζει προσλήψεις. Και μας λέει ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο οποίος κρατάει τα στατιστικά της εκπομπής, ότι μέχρι σήμερα για το 2026 ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάνει 205.104 προσλήψεις, παρακαλώ. 205.104 προσλήψεις έχει κάνει ο Ελεύθερος Τύπος. Ήθελα να ξέρω εάν όλοι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, ήθελα να ξέρω αν κανείς το έχει προσέξει αυτό, ότι ο Ελεύθερος Τύπος κάθε 2-3 μέρες βάζει πρωτοσέλιδο προσλήψεις. Και αν το έχουν δει, δεν το λένε. Γιατί κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει. Εμείς πάμε στα νέα, Αλίκη, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο.
1: Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική, τρύπα ασφαλείας λόγω του Πρέταντορ.
0: Μάλιστα, ακόμη με το Πρέταντορ ασχολούνται. Ναι. Με το Πρέταντορ τα έχουμε ακόμα. Ας τον πρώτο Πρέταντορ, τελείωσε το Πρέταντορ, ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε λίγο εκεί την ακρίβεια, κοιτάξτε, μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ από την πόρτα
1: και βγαίνουμε
0: από το παράθυρο, αλλά δεν έχει παράθυρο και μένουμε μέσα. Να μας κρατήσουν εκεί να πίνουμε τα πιάτα στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στην εστία.
1: Λοιπόν, ψυχαλίζει είναι ο τίτλος, έτσι με μεγάλα γράμματα. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων.
0: Μάλιστα. Και εδώ με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ ασχολείται η εφημερίδα. Εμείς πάμε να δούμε την κουτσομπολίστικη αυτή την Εσπρέσο, να δούμε τι λέει.
1: Χάος πάνω από το νεκρό μαζό.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό που γίνεται, παιδιά, με το μαζονάκι, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, απολαμβάνει τις αγάπες όλου του κόσμου. Αλλά μήπως, ρε παιδιά, το έχουν παρακάμει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να αγγίξουμε καθόλου αυτό το θέμα. Μήπως το έχουν παρακάνει. Μήπως, εντάξει, θα μου πεις, εξαιτίας του θανάτου του Μαζονάκη μπορεί να μπει μια τάξη για λίγο, όχι για πολύ, σε ό,τι αφορά.
1: Μακάρι να μην είναι για λίγο, ναι. Γιατί ήταν, ναι, πολλά από ό,τι αποδεικνύεται αυτά τα παραϊατρία και, ναι, αυτές οι υποσχέσεις.
0: Ναι. Και αυτοί οι κομπογιανίτες. Όλοι οι κομπογιανίτες, ναι.
1: Δυστυχώς έπρεπε ένας άνθρωπος όμως να φύγει.
0: Να φύγει ένας άνθρωπος έτσι, άδοξα, για να μπει, φτάξει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Δεν ξέρω να δούμε αν θα μπορέσει να μετακινηθεί κάτι, δυστυχώς.
0: Από τις 9 του Σεπτέμβρη, πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις τηλεοράσεις, σε όλες τις εκπομπές, είναι ο άδικος θάνατος του Μαζονάκη. Καλά κάνει και είναι, αλλά μακάρι,
1: ναι,
0: να
1: τραγικό,
0: έχει τουλάχιστον αποτέλεσμα. Έφυγε το παλικάρι, τουλάχιστον να έχει αποτέλεσμα ο χαμός του, να κλείσουν αυτά τα, να μην τα πω γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει, ναι, να τα πω. Καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος πώς θα τα έλεγα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Δεν λέει τουλάχιστον αγκαλιαστείτε.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
1: Πανικός λέει.
0: Άλλο πάλι αυτό. Έρχεται χειμώνας και ακούς. Βάζεις τηλεόραση, βάζεις το ραδιό, λέει δύσκολο χειμώνας. Θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ένα πολύ δύσκολο. Πώς αντέξουμε. Δηλαδή, θες δεν θες, ψυχοπλακώνεσαι. Και να θες να αισθάνεσαι καλά,
1: ναι,
0: δεν σε αφήνουν, ρε παιδί.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή, λες και είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊστάμενου.
0: Μάλιστα. Ο ρόλος λοιπόν του προϊσταμένου. Εδώ το θέμα είναι ότι είτε έχεις μπάρμπα είτε έχα πάντα, που λέμε εμείς στην Κρήτη. Τι είχες, θύε δηλαδή, τι έχω πάντα. Ότι αυτό με τη Μύκονο και με την πολεοδομία κτλ. Το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 10 φορές τα τελευταία χρόνια. Τα ακούμε για λίγο καιρό. Είναι λίγο, μόλις πέσει ο κουρνιαχτός, τελείωσε μετά.
1: Και ξανά προς τη δόξα.
0: Και ξανά, μπράβο. Για να δούμε η Κόντρα τι λέει στο δικό της πρώτο σέλιδο.
1: Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Καίει την Καριστιανού η γκβαντική βιοανάδραση. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της.
0: Να είστε, και για την Καριστιανού τώρα παίρνει έτσι μεγάλη διάσταση, γιατί είναι αρχηγός κόμματος.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβες. Ενώ οι άλλοι εκεί κομπογιανίτες στη Γκαρνεάδου και στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα, αλλά και αυτό έχει πάρει διάσταση και καλά κάνει. Το είπαμε και προηγουμένως ότι όποιος και να είναι, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Πόσα τέτοια ιστιτούτα υπάρχουν που ναι, πας και σου λένε θα σε αδυνατήσουμε, θα σε ομορφύνουμε, θα σε κάνουμε να ζήσεις 10 χρόνια
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Ναι, ναι, καραδοκούν, ναι, έτσι αισθάνομαι, όσοι... καραδοκούν. Μπράβο, να χτυπήσουν ναι, ναι, και να βρουν την ευαισθησία του άλλου.
0: Αυτό είναι ανθρώπους,
1: και την αδυναμία του.
0: Ναι, ναι. Να βρουν τους αδύναμους ανθρώπους.
1: Πάντα
0: να τον
1: υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν, νομίζω, τέτοιοι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά όσο μπορεί η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση να τους περιορίσει. Γιατί να τους εξαφανίσει δεν μπορεί. Γιατί είπαμε κόρακας, κοράκου, μάτι
1: ναι, ναι,
0: δεν βγάζει.
1: Άρα πολύ προσοχή.
0: Αυτά,
1: πολύ προσοχή
0: αυτά
1: από εμάς που πηγαίνουμε.
0: Βέβαια. Πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Διονύσης ο Κορνιλάκης, σταμάτα πια να μ' αγαπάς.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Τη Κρήτη στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακά
15: Κάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Κυκλοφόρησε Μην απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
21: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
20: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
21: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
20: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Νίκο Σοπασί και έχω παράνομη φιλιά. Πάμε, Αλίκη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας.
2: Πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκκους γύρω από κορμούς δέντρων»?
1: Μάλιστα.
2: Μαντινάδα που λοιπόν, και τις μαντινάδες μας.
1: Πες και τη μαντινάδα
2: θέλουμε
1: μας.
2: Και δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή, βέβαια, θυμίζω, υπενθυμίζω, η δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678
1: 358.
2: Τέλεια.
1: Μάλιστα. Και η μαντινάδα που δίνουμε για να διαγωνιστείτε είναι της κυρίας Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για κοινωνά την έχουμε. Μη βρέξει και μη στάξει. Περιμένουμε τις δικές σας μαντινάδες.
3: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
1: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν σας λείψανε οι ιατρικές και διατροφικές συμβουλές του γιατρού μας. Εμένα πάντως μου λείψανε, γι' αυτό είναι εδώ ο γιατρός μας να κάνει την παρέμβασή του, όπως κάνει τώρα και 15 χρόνια, στην πρώτη καλημέρα. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα και καλή σεζόν να έχουμε.
4: Καλημέρα εγώ, καλημέρα σε όλες, καλή ραδιοφωνική περίοδο.
1: Υπάρχει ένα προβληματάκι με το τηλέφωνο σου, μάλλον έχεις ανοιχτή συνομιλία.
4: Όχι, όχι.
1: Έχεις Bluetooth, πώς τα λένε αυτά τα... Α, τώρα πας να ακουστείς πολύ καλά.
4: Ωραία.
1: Α, τώρα ακούγεσαι τζάμι.
4: Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχετε, πάντα με επιτυχίες, άλλωστε αυτό είναι δεδομένο, παίρνοντας καλύτερες και τα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Βλέπω και καινούριες αφήξεις, βλέπω την κυρία Λίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
4: Που δεχείτε με χαρά και καλή σεζόν να έχουμε όλοι.
1: Μάλιστα. Για πες μου, πώς επέρασες το καλοκαίρι, πού πήγες, εξεκουράστηκες καμιά 72 μέρες ή...
4: Γιώργο, ακριβώς 72.
1: 72, ε!
4: Έπεσες μέσα.
1: Μπράβο.
4: Όπως βλέπεις, η Αθήνα για μένα πλέον είναι τώρα που μεγαλώσαμε λίγο. Λίγο αρκετά, είναι για λίγες μέρες, δεν είναι για πολλές μέρες πλέον. Και νομίζω ότι στην Κρήτη θα περνάω καλύτερα και πέρασα φέτο καλύτερα. Η αλήθεια είναι όμως ότι γινόντας κανείς στην Αθήνα και βλέποντας τι έχει γίνει, κουβαλώντας μάλλον τις εμπειρίες των 70 τόσο ημερών κλπ. Αν θέλει να είναι ειλικρινής, έρχεται με μεγάλη, πώς να το πω έτσι,
1: ψυχοπλακωμένος έρχεται.
4: Προβληματικό, με πολλά διλήμματα.
1: Ναι.
4: Και γιατί το λέω αυτό, πρώτη μέρα που κάνουμε την εκπομπή, πρέπει να επισημάνει κανείς και να σκεφτεί τι έζησε τις λίγες μέρες ή τις πολλές μέρες της Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο που γυρνάμε εμείς οι Αθηναίοι, εντός εισαγωγικών Αθηναίοι από το νησί μας, βλέπουμε ένα φοβερό γεγονός στην ερήμωση των χωριών και γενικά της υπαίθρου. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, τόλμησα, έκανα αρκετές βόλτες, αρκετό γύρισα στην περιοχή μου. Υπάρχουν χωριά που έχουν 2 και 3 κατοίκους, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλα χωριά που δεν έχουν καφενείο, γιατρέ.
4: Ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά κοίταξε να δεις, το δημογραφικό καμπανάκι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό. Άλλωστε εμείς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν σου κρύβω ότι μου είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός, βλέποντας λέω αυτά τα πράγματα το καλοκαίρι και μελετώντας ορισμένα άλλα πράγματα, ότι μια εξέλιξη από το 2009 μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι η θάνατη στο νησί μας είναι πολύ περισσότερο από τη γεννήση.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να καταγραφεί.
1: Ναι, πρέπει όμως να πούμε εδώ ότι σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό και στο νησί μας, εκτός από το Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο έχουμε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους κάθε χρόνο.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αν παρακολουθήσει τις μελέτες των ειδικών, θα δει ότι αυτό οφείλεται και στις γεννήσεις πάρα πολλών αλλοδαπών.
1: Ναι, εντάξει, και αυτοί αφού ζουν εδώ, τι να κάνουμε.
4: Τι να κάνουμε.
1: Τους έχουμε αποδεχτεί.
4: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Το άλλο που πρέπει να προβληματίσει όλους και εμάς που κατεβαίνουμε στα πάντρια εδάφη είναι το διατροφικό κόστος πλέον, τα πανάκριβα εισιτήρια, η βενζίνη στην ύπεθρο τώρα που έφυγα ήταν 2,20.
1: Ναι, ναι.
4: Ένα φοβερό θέμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω πού θα πάει.
4: Κόστος. Έχουμε ξεφύγει για να πω να μπαίνουμε στην ίδια και στα δικά μας. Αυτό που λέμε διατροφική, το διατροφικό μοντέλο, η μεσογειακή διατροφή έχει τελειώσει τη στιγμή. Κάθε χρόνο βλέπουμε και κάτι το οποίο δεν προσπαθεί κανείς να ψάξει να βρει κάτι παραδοσιακό, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και δεν βρίσκει τίποτα. Δεν βρίσκει, δηλαδή το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, ότι ρωτάς τι έρχεται, τι ντόπιο, τι έρχεται, κάτι καινούριο, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άλλωστε αυτό δεν είναι ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ούτε το μενού μας ούτε τίποτα, γιατί το κόστος πλέον είναι διβάστατο, τα ενίκια που έχουμε είναι μεγάλα και ούτω καθεξής.
2: Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι παρακαλώ.
4: Βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι, τι να πω, δεν μπορώ να σχολιάσω πράγματα τα οποία θα έχουμε πει εδώ και 10 χρόνια τα λέμε.
1: Ναι.
4: Για τη διατροφή έχουμε πει,
1: ναι.
4: Για το κόστος ζωής έχουμε πει, για τα εισιτήρια έχουμε πει, για τη μεσογειακή διατροφή. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα.
2: Γιατρέ μου, αν μπορούσατε να αλλάξετε μία μόνο συνήθεια στο μέσο Έλληνα για να έτσι προστατεύσει κάπως την υγεία του, ποια θα ήταν?
4: Στα αγγλικά το μέσο Έλληνα ή το μέσο κρίτικο.
1: Το ίδιο είναι.
4: Θα απαγόρευα, όχι θα απαγόρευα, θα έβαλα ασφαλιστικές βιτρίνες όσον αφορά την διατροφή. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι έχουμε χάσει την ακροζωία από ένα άλλο νησί, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ναι, για πες το.
2: Την Ικαρία.
4: Την Ικαρία. Βλέπω λοιπόν πέρυσι στην Ικαρία, προσπαθούσα να βρω κοκακόλα και δεν βρήκα. Προσπαθούσα να βρω κρούπο, όχι προσπαθούσα, έκανα την σχετική μου έρευνα. Μου λέει, εμείς έχουμε, μου λέει, προσέξτε, πορτοκαλάδα δικιά μας, έχουμε μανταρινάδα δικιά μας, έχουμε κοκακόλα δικιά μας, μια σειρά από προϊόντα, έχουμε το πρωινό, το οποίο ήταν πράγματι φανταστικό. Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν ακόμα, δεν ξέρω κάτω πόσο θα αντέξουν και αυτοί με τον τουρισμό, με τον υπερτουρισμό. Στην Κρήτη αυτό δεν γίνεται πλέον. Δηλαδή όταν πας σε ένα σπίτι που έχει 100 πορτοκαλιές και λες αυτό ένα πορτοκάλι και του παίρνει αμύτα.
2: Ναι. Τραγικό είναι αυτό.
4: Τι να πεις, μπορείς να πεις τίποτα?
1: Όχι.
4: Δεν μπορείς να πεις. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός στις τιμές. Για να απαντήσω και σε ένα άλλο τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή το ακριβό είναι φτηνό. Το φτηνό μάλλον είναι ακριβό, διότι ο καθένας θέλει μια τυρόπιτα η οποία κάνει 2-2,5 ευρώ, είναι φτηνή. Ενώ εάν θα φάει μια σπεκιανή πίτα ή θα φάει μια χορτόπιτα ή μια μαραθώπιτα κάνει 4-5 ευρώ.
1: Ναι.
4: Μια οικογένεια για να φάει τυρόπιτα να κάνει ένα πρωινό το πρωί στην Κρήτη θέλει 30 ευρώ μαζί με το διαφέτο. Δεν γίνεται.
1: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, ναι.
2: Είναι προτιμότερο να τη φτιάξει μάλλον τη Σπανακώτη.
4: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζω λόγω της οικονομικής κρίσης δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται διότι το θέμα ξεκινάει καθαρά από τον παράγοντα οικονομικό. Διότι θα έλεγε κανείς ότι πριν, θυμάμαι το... Μια μελέτη που είχα κάνει και είχα γράψει τότε και στα κριτικά νέα, ήταν η επικεφαλήνα θλίψη, έλεγα τότε του 1998 Η τυρόπιτα ήταν 110 δραχμές, σημερινά 1,5 ευρώ. Σήμερα η τυρόπιτα είναι...
1: Όχι 1,5 ευρώ, γιατρέ.
2: Εγώ και 3,70 την πήρα τελευταία. Είναι
4: 300 δραχμές, 3 ευρώ.
1: Γιατρέ μου, δεν είναι...
4: 2,5 δραχμές που είναι 4 ευρώ. Τα σιγάρα, 400 δραχμές τότε, και 400 δραχμές, σήμερα... κάνουν 1.800 περίπου.
1: Α, μπράβο, τώρα το είπες σωστά, γιατί προηγουμένως είπες 300 δραχμές 3 ευρώ, ναι. 300 δραχμές είναι ένα χιλιάρικο. Ναι, είναι ένα χιλιάρικο, γιατρέ, δεν είναι, δηλαδή...
4: Ναι.
1: Καλά, ο κόσμος το καταλαβαίνει.
4: Για να αλλάξουμε, δεν πάμε στα ενίκια, δεν πάμε στο λάδι, δεν πάμε στο ψωμί, δεν πάμε στο σιριά, δεν πάμε στη ΔΕΗ, δεν πάμε στη βενζίνα, που όλα αυτά έχουν πάει πάνω στις 500-300%.
1: Ναι.
4: Ως εκ τούτου, μαστικός παράγοντας το να αλλάξει το διατροφικό μοντέλο και όχι μόνο είναι η οικονομία.
1: Ναι.
2: Και πόσο οικονομία. Τελικά μας επηρεάζει και το στρες σωματικά.
4: Φυσικά.
1: Την υγεία μας πάνω απ' όλα.
4: Διότι όταν δεν έχεις να φας, όταν σκέφτεσαι τώρα που γύρισα από τις διακοπές να πάρω στα παιδιά μου, τα εγγόνια μου μια τέρδα για το σχολείο. Όταν σε περιμένει ο ΤΕΑ, σε περιμένει η ΔΕΗ, σε περιμένει η ΕΙΔΑΠ, τι να κάνεις.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
4: Πάντως αυτό που θέλω να μια που είπατε για το στρες, να σου πω κάτι, ότι η ιδανική στιγμή για να κάνουμε ένα restart στην υγεία μας,
2: ναι.
4: Για το στρες και όλα αυτά, είναι ο μήνας Σεπτέμβριος. Λέγεται ότι είναι αθάνατος και νοσηλιακός ο Σεπτέμβριος, γιατί έχουμε φορτώσει τις μπαταρίες μας από τη φύση, υποδεχόμαστε μια περίοδο του χρόνου η οποία καταγράφηκε στα μιλότερη μισή πλεκάδιο στο Υγείο.
1: Το Σεπτέμβριο.
4: Ο Σεπτέμβριο, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Έχουν γίνει, Γιώργο, πάρα πολλές μελέτες που ανέλησαν τα στοιχεία της νησιμότητας της δεκαετίας για την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και δείχνουν ότι η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι η χαμηλότερη σε θνησιμότητα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό οφείλεται πάρα πολύ ότι δεν έχουμε στρες, όπως είπε και η Αλίκη πριν από λίγο, διότι είμαστε ξένοι όλο το καλοκαίρι. Ο Σεπτέμβριος έχει ήπιες θερμοκρασίες, απαλλαγμένες από το κρυφερό πλοίο, από τους εξαντλητικούς κάψονες που είχαμε πέφτει. Και αυτό σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση του καρδιακού μας και του αναπνευστικού συστήματος.
1: Μάλιστα.
4: Ειδικά στους ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Ήταν και η διατροφή αυτή που πήγαμε στα χωριά μέσα. Που τρώγαμε περισσότερα φρούτα στο μέτρο του δυνατού.
1: Ναι.
4: Και κουραστήκαμε περισσότερο, είχαμε λιγότερο άγχος, είχαμε περισσότερο ύπνο. Είχαμε περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τα εικόνια μας. Είχαμε τη θάλασσα. Οπότε το στρες που είναι η Θεσσαλονίκη,
2: ναι, ναι.
4: Όλα αυτά που σου είπα πριν, το έχουν μειώσει κατά πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε με φορτωμένες μπαταρίες,
1: ναι.
4: Αλλά δυστυχώς σε 20 μέρες, ένα μήνα θα μπούμε ξανά.
1: Θα θέμε φόρτιση πάλι. Θα θέμε φόρτιση μπαταρίες, γιατί θα ξεφορτώσουν.
4: Πολύ
1: θα ξεφορτήσουν.
4: Λίγο.
1: Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας είπες πολλά χρήσιμα πράγματα. Είπαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά είπες.
2: Είπαμε τα βασικά.
1: Ναι,
2: αυτά
1: ναι.
2: Που. Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε όλα σήμερα. Εδώ είμαστε. Την υγειά μας να έχουμε.
4: Θα πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, θα πούμε και κάτι διαφορετικό την άλλη Τρίτη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσουμε την άλλη Τρίτη για τις εκλογές στην Παγκρίτιο.
4: Είπε να δει δύο πράγματα που θέλω να αποφύγω.
1: Ναι.
4: Όταν βγαίνουμε στον αέρα, είναι ναι. Το εξής. Δεν θέλω να σχολιάσω το κομμάτι. Επίκαιρο κομμάτι της υγείας με αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία,
1: ναι.
4: Και το δεύτερο κομμάτι το της Παγκριτίου, γιατί ναι. Ξέρεις τις απόψεις μου.
1: Ωραία, οπότε τα αφήνουμε.
4: Εγώ έχω υπηρετήσει, έχω κάνει 8 χρόνια και 7 χρόνια στην Παγκριτίου,
1: ναι.
4: Έφυγα όταν θεώρησα ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο και όταν ναι. Οι συνθήκες ήταν πράγματι διαφορετικές από σήμερα.
1: Μάλιστα.
4: Και τώρα δεν σου κρύβω ότι το καλοκαίρι και ήμουν στο χωριό και έβλεπα και ένα αστείο που έχω και λοιπά. Έβλεπα μόνο τα άλμπουμ, τις εκδηλώσεις, τις φωτογραφίες, εκείνες τις εποχές και λέω, παιδιά, τι γίνεται σήμερα.
1: Ναι. Άλλο τότε, άλλο τώρα, γιατρέ μου, και άλλο την άλλη Τρίτη που θα τα πούμε πάλι, έτσι.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Την άλλη Τρίτη με το καλό.
2: Καλή γεια συνέχεια, σου, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό σας βρήκα, καλό σας βρήκα.
1: Βαγγέλης Γαλωνάκης, χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες.

ώρα είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Φαρμάντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
8: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
8: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.

0: μέρες. Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
0: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
3: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
2: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
4: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
2: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
4: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
2: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Επιστρέψαμε με το Ζαέρι, ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γρηγόρη το Σαμόλι, ένα τραγούδι που ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στην πιλωτίνα του σταθμού μας, τη Λία την Καπετανάκη. Και πάμε τώρα από τη Λία στην Αλίκη για να μας πει την ερώτηση της ημέρας.
2: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβολάκους γύρω από κορμούς δέντρων»?
1: Και στα τηλέφωνά μας
2: 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη εκεί στα περίφημα κριτικά προϊόντα Αρετούσα που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Και τώρα τα τελευταία χρόνια πάμε βόλτα παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Βέβαια, ο Δημήτρης πρέπει να είναι τώρα στην Κρήτη. Το μαγαζί το κρατά η Άννα, γιατί ο Δημήτρης πάει να φέρει τα προϊόντα, πάει να βγάλει και τη ρακή. Πότε τη βγάλουν τη ρακή? Όπου να είναι. Ναι, λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία. Για πάμε στο Λασίθι, Αλίκη, να βρούμε το Γιώργη το Λαμπράκι.
2: Για πάμε.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να σε καλά,
2: με
1: Γιώργη
2: ευχαριστούμε
1: μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα καλά?
5: Όλα καλά. Εδώ έχουμε σήμερα μία ηλιόλουστη μέρα.
1: Mm-hmm.
5: Έχουμε χαμηλή θερμοκρασία, γύρω στους 24 βαθμού. Τη νύχτα πέφτει βέβαια πάνω κάτω.
1: Ναι.
5: Όλα καλά. Συνεχίζεται η τουριστική περίοδος και κάποιες γιορτές τουρισμού, αγαπητέ Γιώργη, αναβλήθηκαν λόγω καιρού, αλλά θα επαναληφθούν κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα, μα έτσι εδώ.
5: Το θέμα είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών εδώ στην Ιεράπετρα, που δεν υπάρχει συγκροτημένος χώρος.
1: Ναι.
5: Αρκετοί μετανάστες ήταν σε ένα κιόσκι εκτεθειμένοι και οι εθελοντές τους παρήχαν τα μέσα που μπορούσαν. Θέμα δηλαδή σοβαρό σε όλη την Νότια Κρήτη, το μεταναστευτικό.
1: Ναι, έχουν κάνει δύο δομές τώρα, είναι μια στα Χανιά στην Αγιά αν δεν κάνω λάθος και άλλη μια τώρα εκεί στο Ηράκλειο την ετοιμάζουν, μάλιστα υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, αντιρρήσεις και τα λοιπά. Όπου πούνε ότι θα κάνουν μόνιμη δομή μεταναστών υπάρχει αντίδραση και δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και λογικό. Τώρα εκεί για το νομό σας, για το Λασίθι, δεν έχω ακούσει, αν και έχει πολλές ροές και εκεί, δηλαδή έχει πολλές αφίξεις μεταναστών, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, αγαπητέ Γιώργο, τις προωθούσαν σε κλειστά σχολεία στα χωριά, όπου διέμεναν εκεί μέχρι να μεταφερθούν στην Αθήνα, στην Κεντρική Δομή.
1: Ναι.
5: Τώρα αυτά κρυθήκανε ακατάλληλα, κατά συνέπεια ήταν στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας σε ένα ανοιχτό κιόσκι, με συνθήκες βέβαια τριτοκοσμικές.
1: Ναι. Όπως ήταν και στα Χανιά πριν να γίνει, η δομή. Η δομή που έγινε εκεί στην Αγιά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι στην Αγιά.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση.
1: Και είναι κάπως ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τι φταίνε και αυτοί? Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτεσαι και λες που τους λένε παράνομους και να τους διώξουμε και να κάνουμε. Και αυτοί ξεριζωμένοι είναι. Δεν θυμόμαστε εμάς όταν φύγαμε. Δηλαδή, Δεν ξέρω, δεν παιδιά. Δεν ξέρω, είναι, είναι η κατάσταση.
5: Είναι δύσκολο το θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, Γιώργη. Πολύ δύσκολο.
5: Αγαπητέ Γιώργο, τελευταία να σου πω ότι με τις βροχές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες ανακουφίστηκε η κριτική φύση εδώ η Ανατολική Κρήτη. Ποτιστήκανε οι ελιές. Έχουμε μεγάλη βεντέμα εφέτος. Δεν ξέρουμε πώς θα τη μαζόξουμε.
1: Μπράβο. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Ναι. Έχουμε και τους Πακιστανούς, τους Αλβανούς. Κάτι γίνεται. Να αποπροσφέρουν και αυτοί κάτι. Έτσι δεν είναι.
5: Ακριβώς.
1: Έχουν συνεργεία, έχουν. Αλλά είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Όταν είναι 80 ευρώ το μεροκάματο, δηλαδή εντάξει. Δεν φτάνει το λάδι να πληρώσει εργάτες. Άστα.
5: Όπου σε πιάσουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργη μου, δεν γατέω αν θες να πεις άλλο πράγμα.
5: Όχι, να χαιρετήσω όλους τους φίλους ακροατές μας και να σου ευχηθώ ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν και πάντα ραδιοφωνικές επιτυχίες.
1: Να σε καλά, να σε καλά Γιώργη μου. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε σένα και στην Ιερά Πέτρα και στο Λασίθι και στις Μάλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα παιδιά.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Παλέτα λένε το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στο Κολωνόμα και στο Περιστέρι να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις. Είπαμε Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 και Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι. Θα βρείτε φίλες και φίλοι τα καταστήματα Παλέτα που εκεί υπάρχουν τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Αν κάνετε μια επίσκεψη θα γίνετε πελάτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Γιώργο τον Μπατάρα και σε όλα τα παιδιά που είναι στα δύο καταστήματα Paletta Deals. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας Αλίκη. Πάμε στα Χανιά να βρούμε την κυρία της Μαντινάδας, την Αντωνία Μιλογιαννάκη, που κάτι θέλει να πει για το σταθμό, για την εκπομπή, για
2: τι
1: μας.
2: Ωραία.
1: Θα δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντωνία.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όλα καλά. Βρέχει στα Χανιά, βρέχει.
7: Τώρα δεν βρέχει, τώρα έχει ήλιο. Έχει βρέξει όμως, έχει βγάλει πάρα πολύ.
1: Μπράβο, αυτό είναι ευχάριστο.
7: Δύο μέρες.
1: Μπράβο.
7: Στην Αγιά είναι πράγματι.
1: Η δομή των μετανάστων.
7: Ναι, ναι. Ένας εκθεσιακός χώρος, πάρα πολύ ωραίος, με που γινόταν πολλές εκδηλώσεις.
1: Ναι, και τους έχουν στεγάσει εκεί.
7: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
7: Είναι μεγάλος χώρος.
1: Μάλιστα.
7: Και ωραίος.
1: Λοιπόν, σ' ακούμε.
7: Η φωνή μου γυρίζει πίσω, βέβαια.
1: Θα τη φτιάξει η Δήμητρα και θα μείνει εκεί. Δεν θα γυρίζει πίσω, θα έρχεται εδώ.
7: Λοιπόν, ένα χαιρετισμό. Καλό χειμώνα από την αρχίσω και καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Κύλησε σαν το νερό σταυλάκι. Και ώρα να ξανασμίξουμε στο στέκι του Νταγάκη. Να βγει τη συγκαλημέρα του αυγερινός στη πουρια. Να ξαναφτερουγήσουνε τα μαντιναδοπούρια. Το καλοκαίρι πέρασε σε όλους καλό χειμώνα. Και ο καθαΐ στον πάγκο του και στο δικό του αγώνα. Το καλοκαίρι πέρασε εκεί στο καιρός να σμίξουν. Οι φίλοι πάλι της εκπομπής στις τείχους να χυνήξουν. Έφταξε η πολυπόθητη και ευλογημένη μέρα όπου θα ξανακούσουμε την πρώτη καλημέρα. Καλή σας μέρα φίλοι μου και ακριβώς χαιρετώ σας και γράμπησα ένα καρτερό καιρό το γιαγερμό σας.
1: Οπα.
2: Τι ωραία.
7: Αυτό ήταν.
2: Τι ωραία.
1: Όπα. Αντωνία μου, σε υπέρ ευχαριστώ. Από καρδιάς. Να είσαι καλά. Δημιουργική, έτσι.
7: Ναι. Του Μακαρίτη του Ψαρού, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους ματιναδολόγους της Κρήτης.
1: Σ' ακούμε.
7: Και έλεγε για την Κρήτη.
1: Ναι.
7: Τυχαία ήταν βραβευμένη η ματινάδα του.
1: Ναι.
7: Αυτός έφτιαχνε μία ματινάδα και βραβευόταν κιόλα.
1: Μπράβο.
7: Λοιπόν, τυχαία μου στη θάλασσα βάνω και χαιρετώ σε Κρήτη μου από την ξενιστιά, μα μέσα στο νερό σε.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Όμορφα πράγματα, όμορφα. Έγινε, Αντωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια, καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Γιώργη, τελικά η Κρήτη έχει γράψει.
1: Η Κρήτη έχει διαφορά για τους άλλους τόπους. Γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους.
2: Έτσι.
1: Και λέει ο Στέλιος Βερικάκης, την Εμιλιά σου να γρικώ, την ταχυνή μου φτάνει. Να δω τον κόσμο πια καλό και η μέρα να ζεστάνει. Καλές εκπομπές, φίλε. Καλή αρχή και καλό χειμώνα. Βερικάκης Στέλιος.
2: Σκέφτομαι.
1: Και από την Εμιλιά. Ναι, πες
2: ότι
1: μου.
2: Από τον Ερωτόκριτο μέχρι τον Καζαντζάκη είναι σαν να αλλάζουν οι εποχές, αλλά κάτι μένει ίδιο.
1: Ναι.
2: Ο έρωτας, η τιμή, η ελευθερία, η παλικαριά, η λεβεντιά της Κρήτης είναι πάντα εκεί.
1: Το φιλότιμο.
2: Το φιλότιμο.
1: Το φιλότιμο πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε και στο Μανώλη το σκανδάλι, τον καλό μας φίλο που είναι ο αθλητικός ρεπόρτερ της εκπομπής μας, αλλά μιλάει και επί παντός του επιστητού, δηλαδή αν τύχει, ας πούμε, μπορεί να σου πει για όλα. Μανώλη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λίκη. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
1: Πού είσαι, πού σε βρίνουμε, στα Μπελόκηπους. Ναι, δεν πας αλλού ποδές.
8: Μπορώ να μιλήσω για τα πάντα, ξέρω όλα.
1: Να σου πω, όχι ρε Μανώλη, να σου πω, το καλοκαίρι πήγες στα Νόγια και Μεγαλόπολη.
8: Ναι.
1: Α,
8: βέβαια, πάντα.
1: Εσύ το έχεις δίπορτο εσύ.
8: Δίπορτο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα?
8: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πρώτη κούπα.
1: Εντυπωσιακά, ναι.
8: Το Super Cup, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη μέρα.
1: Αυτό ήταν η είδηση.
8: Ένα σφύριγμα, ένα φαλτσο σφύριγμα βέβαια έδωσε την νίκη.
1: Ας τα σφυρίγματα, δεν φταίνε τα σφυρίγματα.
8: Ο Ολυμπιακός ήταν πιο έτοιμος, πιο καλός, πολύ δυνατός. Έχει κάνει τρεις προσθήκες πολύ καλές. Ένα Μοντέρο.
1: Ναι, αυτός ο Μοντέρο είναι φοβερός,
8: και τον.
1: Ναι, ο Μοντέρο μου έκανε εντύπωση.
8: Ναι, και ο Μακιντάιερ.
1: Ναι, μπράβο, άλλωστε είναι το όνομα του δύσκολο, δεν μπορώ να το πω.
8: Πολύ καλός ο Μοντέρο, 23 χρονών, είναι φοβερός πασέρ. Φοβερός πασέρ και εκτελεστής είναι.
1: Ναι, και εκτελεστής, ναι, τρύπον τα βάζει καταπληκτικά. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός.
8: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και αυτός καλές προσθήκες, έχει αδυναμία στο 5, δηλαδή στο ψηλό.
1: Ναι.
8: Στο ψηλό τώρα έχει και
1: ξεκινήσει. Έχει αυτό το Λεσόρ. Λεσόρ.
8: Νίκη με την Παρή προχθές.
1: Ναι, ο Λεσόρ δεν τους καλύπτει όλους. Αυτός με την Μπλεξούδα. Με την Μπλεξούδα.
8: Με την άλλη γαλλική, την Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα στο Κάουνας.
1: Α, σήμερα έχει τον Ολυμπιακό, θα την κερδίσει, αν και είναι ο κακός του διάολος ο Ιζαγκλήρης.
8: Θα την κερδίσει, δηλαδή. Ναι. Δύσκολα, εύκολα την κερδίσει.
1: Ναι.
8: Κατοστάρα θα πάει.
1: Λοιπόν, Μανώλη, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Μιχάλης Τζουγανάκης, Γελάς Φεγγάρι, με ένα τραγούδι που αρέσει στην Αλίκη μας.
2: Μ' αρέσει πολύ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
8: Κρέατα Πιωτό Γιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ινδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
15: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
20: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
21: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
22: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
21: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
23: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
21: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κάθε καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Και λέει ο Γιώργης Νικηφόρου Ζερβάκης, άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Και λένε Αλίκη ότι στη ζωή, λέει, δεν παίζει ρόλο πόσες φορές θα γονατίσεις, θα πέσεις κάτω. Σημασία έχει πόσες φορές θα βρεις τη δύναμη
2: να σηκωθείς.
1: Να σηκωθείς. Εδώ είναι. Όλη η ιστορία είναι εδώ. Να βρεις τη δύναμη να σηκωθείς. Ακούσαμε λοιπόν το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, μας είπε άντε να σταθώ στα πόδια μου, και εμείς τι κάνουμε τώρα?
2: Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας, αγαπημένη μου. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «καβολάκους γύρω από κορμούς δέντρων»? Περιμένουμε τις απαντήσεις σας στα τηλέφωνα 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Και τώρα, στιχοστελειώματα με τον Μανώλη Βολτηράκη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Ηράκλειο να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον πιλότο της εκπομπής μας, τον Μανώλη το Βολτηράκη, να κουβεντιάσουμε για τις μαντινάδες και όχι μόνο. Μανώλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όλα καλά?
3: Καλά, εδώ το
2: Θεό. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
3: Χειμωνιάτικο το περιβάλλον. Τέλος
1: πάντων. Χειμώνας, ε.
3: Μου θυμίζει λίγο παλιές εποχές, γιατί λίγο το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, την παίρνει ο πτώξε εδώ τώρα.
1: Ναι.
3: Ακούμε καλά.
1: Κάτι έχει το τηλέφωνο, δεν ξέρω, μάλλον έχει βάλει.
3: Δεν ξέρω, έχει το τηλέφωνο, ακούω δυο φορές το... Τη φωνή μου και...
1: Το δύο φορές είναι μια χαρά.
3: Είναι
1: το δύο φορές... Μακάρι να ακούγα και εγώ τη δική μου δύο φορές, την ακούω μια και με το ζόρε, αλλά...
3: Εσείς δεν ακούγεστε καλά πάντα.
1: Εμείς ακουγόμαστε μια χαρά, Μανώλη. Δυνατά και καθαρά, πεντακάθαρα.
3: Ναι.
1: Ναι. Ερωτήσανε πώς τη λένε, την Άννα τη Σκανδαλάκη,
3: ναι,
1: κορυφαία μαντιναδολόγησα. Ποιος είναι, λέει, για σένα, τη λένε Άννα, σε μια ημερίδα που κάνανε εκεί, τι είναι η μαντινάδα? Δηλαδή λέμε όλοι μαντινάδες, ναι, όλοι είμαστε μαντιναδολόγοι, είσαστε μάλλον, γιατί εγώ δεν είμαι, και τα λοιπά. Και λέει η Άννα, η μαντινάδα εγίνηκε τρόπος ζωής για μένα και εις το αίμα της καρδιάς την ευουτώ την πένα. Ε?
2: Ωραία.
3: Κοίταξε να δεις, επειδή βρίσκομαι εδώ και ακούω ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι ασχολούνται με τη μαντινάδα, ακούγονται τραγούδια κλπ.
1: Ναι.
3: Και προημερών ήταν ένας μαντιναδολόγος σε μια εκπομπή και ήταν αντίστοιχη κουβέντα. Αυτός που διαχειριζόταν την εκπομπή τον ρώτησε ότι παρατηρώ, λέει, πως οι μαντιναδολόγοι οι περισσότεροι μιλάνε για δύσκολες ώρες, δύσκολες στιγμές, τον πόνο και αυτά.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι, επειδή έρχομαι στο θέμα του, αυτό που είπε η Άννα, ότι παίρναμε το αίμα.
1: Ναι.
3: Ο πόνος είναι πιο έντονο συνέστημα από τη χαρά,
1: ναι,
3: πρώτον.
1: Ναι.
3: Και δεύτερον, είναι πιο συχνό συνέστημα.
1: Πόσοι?
3: Πιο συχνό.
1: Πιο συχνό το συνέστημα.
3: Το συνέστημα του πόνου.
1: Ναι.
3: Να μην ξεχάσουμε, Γιώργη, μπορεί να συνέχεις να τη θυμηθείς αυτή τη μαντινάδα που δεν είναι δικιά μου, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
3: Που λέει πως η ευτυχία τι θα είναι πως είναι κατά βάθος. Λίγες στιγμές που στη ζωή ο πόνος κάνει λάθος.
1: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή ότι οι χαρές στη ζωή είναι πολύ πολύ λιγότερες από εκείνες που θα σου δώσουν στεναχώρια, οι στιγμές που θα σου δώσουν στεναχώρια.
1: Ναι.
3: Ως εκ τούτου, το αρνητικό συνέστημα είναι πιο παραγωγικό σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση, το προσόν, το χάρισμα, δεν ξέρω πώς να το πω, του να στιχοστελειώσουν.
1: Ναι.
3: Το να εκφράσουν δηλαδή το συνέστημα τη στιγμή ή ένα γεγονός.
1: Ναι.
3: Που θα συμβεί ή μια πρόκληση. Ναι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τις αντικριτές ματινάδες,
1: ναι,
3: που μιλούσε κάποιος, έλεγε κάποιος για να αιρετήσει τον άλλον και να του πει πέ μου κι εσύ. Και
1: ναι,
3: πέ μου κι εσύ,
1: να τον εκεντρήσει. Να τον ερεθίσει, να του κεντρήσει το ενδιαφέρον και να πει, συνεχίζει η Άννα Σκανδαλάκη για να πει αυτό που είπαμε προηγουμένως, η μαντινάδα γίνει και τρόπο ζωής για μένα και στο αίμα της καρδιάς την ευουτώ την πένα και απάνω στο λευκό χαρτί η χέρα μου δεν τρέχει, πορίζει το συνέστημα, δάκρυ και μου το βρέχει. Είναι όλα αυτά που είπες μέχρι τώρα, Μανώλη. Πορίζει το συνέστημα, δάκρυ και μου το βρέχει.
3: Να πω λοιπόν άλλη μια που αυτή είναι δικιά μου και έχει σχέση με αυτό.
1: Ναι, σ' ακούμε.
3: Τη γράφω στο βιβλίο που έχω βγάλει.
1: Ναι.
3: Επειδή λέει για το χαρτί και την πένα. Εγώ ταξίδευα μια φορά στο λεωφορείο, με το λεωφορείο.
1: Ναι.
3: Και πήγαινα κάπου και όπως καθόμουν και ήμουν πίσω από το τζάμι, μου έρθανε η έμπνευση να το πω.
1: Ναι, ναι.
3: Και σκεφτόμουν έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν ήταν αρσενικός, θηλυκός, δεν θυμούμαι.
1: Ναι.
3: Λέω πώς να σου πω το σ' αγαπώ, το κλάιμα δεν με αφήνει. Δεν μπορώ να το πω, δηλαδή γιατί κλαίω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και στο χαρτί που το έγραψα, το δάκρυ μου το σβήνει.
1: Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Καταπληκτική, Μανώλη. Και ταιριάζει με αυτή τη Άννας που λέει τη συνέστημα δάκρυ. Όχι, και επειδή, μου το βρέχει.
3: Επειδή λέει για το χαρτί που το έγραψα με την πένα και τα λοιπά, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Ότι εκείνος ο οποίος κάποια στιγμή έχει μια έμπνευση να το πω ή ένα ερέθισμα, μπορεί να δει μια μέλισσα να κάτσει σε ένα λουλούδι και να σου δει
1: μια μαντινάδα για το μέλι, ναι.
3: Για να περιγράψει την εικόνα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και το, η λέξη αλίμπερτος είναι, αλίμπερτος είναι ελεύθερος στην κριτική.
3: Ο ελεύθερος αυτός που δεν... ναι,
1: ο Χαΐνης, ο ελεύθερος, ο Χαΐνης.
3: Ο οποίος δεν μπορεί να προσδιορίσει, ας πούμε, την επόμενη ηθική.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή να προσδιορίσει την συμπεριφορά του.
1: Σωστά.
3: Δεν είναι μόνο ο ελεύθερος.
1: Ναι. Δε γατές από πού θα σου έρθει που λέμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αλίμπερτος. Αλίμπερτος.
3: Απρόβλεπτος.
1: Απρόβλεπτος, μπράβο. Λέει λοιπόν, συνεχίζει η Άννα, ο λογισμός αλίμπερτος, όπου ρεχτή σταλίζει και με τα μάτια της ψυχής μια μαντινάδα χτίζει. Ναι.
3: Είδες λοιπόν, αλίμπερτος δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πολύ
1: ναι,
2: ωραία.
1: Ναι.
3: Όπου βρεθεί.
1: Και μια καταπληκτική λοιπόν μαντινάδα, που λέει, έχω ακούσει άλλη μια...
3: Η αλήθεια είναι ότι κάνω προσπάθεια να σας ακούσω.
1: Ναι, βάλε τα δυνατά.
3: Ακούω τη φωνή μου στο 10 και τη δικιά σας στο 1.
1: Ναι, να τη βάλω εγώ στο 10 και να μπεις εσύ στο 1, εγώ σ' ακούω έτσι κι αλλιώς. Να τα αλλάξουμε. Λέει λοιπόν η Άννα, το σπίτι που μεγάλωσα μου δίδαξε τζιτρόπους να σέβομαι, να εκτιμώ και να αγαπώ τους ανθρώπους.
2: Πάρα πολύ.
3: Τώρα κάτι έγινε λοιπόν και με τον ήχο.
1: Ναι.
2: Κάτι έγινε.
1: Ναι.
2: Η Δήμητρα.
1: Ναι. Η Δήμητρα. Εδώ είναι η καλύτερη ηχολήπτρια των Βαλκανίων.
2: Έτσι.
1: Ναι, αλλά θέλει αύξηση λέει και δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, το θέμα το οποίο έχει βάλει στη ματινάδα, επειδή άλλαξε φέτος και καλά το έκανε για να... γιατί δεν γίνεται να ακολουθεί κανείς.
1: Ναι, γι' αυτό θέλω να πούμε. Για την Κρήτη μας λοιπόν οι ματινάδες, το πρώτο θέμα. Μετά θα βάλουμε για την καρδιά, για το φεγγάρι,
3: ναι, ναι, ναι,
1: για τη Δήμητρα, για την Αλίκη, ναι, θα δούμε.
3: Οι άνθρωποι, αυτοί οι ακροατές που έχει στην πόλη, να μην περιοριστεί ας με το μυαλό τους να γράψουν μια λέξη ή κάτι τέτοιο. Οπότε το θέμα είναι πιο ανοιχτό.
1: Ελεύθερο, πιο ελεύθερο. Ναι.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι επηρεάζονται από μαντινάδες οι οποίες ήδη υπάρχουν, ναι, ή βλέπουν από εδώ και από εκεί.
1: Αυτό φοβούμαι, Μανώλη. Μια και είσαι.
3: Να πρωτοτυπήσουν.
1: Ναι, μια και είσαι στην Κριτική Επιτροπή, να σου πω ότι και εσύ ξέρεις πάρα πολλές μαντινάδες. Καλά, ο Γιώργης Ολέκας δεν παίζεται. Είναι ο πατριάρχης της μαντινάδας, και εγώ ξέρω αρκετές μαντινάδες και ίσως δυσκολευτούμε λίγο εάν υπάρχει κάποια μαντινάδα η οποία είναι δημοσιευμένη ή ακόμη αν έχει μπει και σε δίσκο και μας τη στείλει κάποιος μαντιναδολόγος. Ναι, αλλά θα το καταλάβουμε. Εδώ είναι το θέμα. Έτσι ξέρουμε όλες τις μαντινάδες που υπάρχουν.
3: Την έχει γράψει ένας άνθρωπος, ας πούμε, πριν 50 χρόνια. Εντάξει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξέρουμε κιόλα, γιατί...
1: Ναι.
3: Η δισκογραφία ή οι μαντινάδες που λέγονται Είναι πάρα πολλές.
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες.
3: Δεν είναι, αλλά είναι κάποιες οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι. Μπορεί να πει κάποιος Μεσοπέλα, Γαρμενίζω, δηλαδή και αυτός που γεννήθηκε ενώ ψεύς.
1: Το ξέρει. Εκούς. Ναι, το ξέρει. Η Κρήτη, ή αυτή που λέω κάθε μέρα, η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί είχε αντάρθει και καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Τι με κοιτάζεις Αλίκη Λοξά, δεν είμαι κουζουλός εγώ.
2: Μ' αρέσει πολύ κουζουλός, και ζηλεύω ξέρεις αυτόν τον τρόπο, γιατί εγώ από ό,τι φαίνεται μαντινάδα δεν πρόκειται να γράψω.
1: Πρέπει να βάλουμε βραβεία λέει και για τη χειρότερη μαντινάδα, ναι, για ναι, να ναι. Παίρνει η Αλίκη, να γράφει και να
2: πρέπει
1: παίρνει.
2: Πρέπει να καθιερώσουμε, να κερδίσουμε κι εμείς κανένα βραβείο.
3: Κάποιες φορές υπάρχει αυτό το βραβείο, δηλαδή του χειρότερου.
2: Του χειρότερου. Ναι. Πώς υπάρχει στα Όσκαρ, υπάρχει αντίστοιχα και το Χρυσό Βατόμουρο.
1: Μπράβο.
3: Είναι και όσοι είναι νέοι και όσοι είναι παλιοί, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ, έχω σταθεί εδώ και πολλά χρόνια που είχα ακούσει ένα δισκάκι ή κασέτα, ήταν δεν θυμάμαι, του Γιώργου του Βιτόρου.
1: Ναι.
3: Έλεγε με στον πρόλογο ότι η Μαντινάδα είναι ένα μοναδικό είδος ποιητικού λόγου. Θαρώ έχει μπει και στο. Πώς να το πω τώρα, στην παγκόσμια κληρονομιά του πολιτισμού η Μαντινάδα.
1: Ναι.
3: Από, δεν ξέρω αν είναι θέμα UNESCO ή κάτι τέτοιο,
1: ναι.
3: Γιατί έχουν δει την αξία της.
1: Ναι, είναι ναι.
3: Ένα μοναδικό είδος ποιητικού λόγου που μέσα σε 5 κουβέντες περιγράφει άπειρα πράγματα.
1: Ναι.
3: Απρόβλεπτα πράγματα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, κάποιος θα γεμίσει 2 σελίδες και εμείς το γράφουμε μέσα σε ένα τετράκτο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μεγαλείο, μεγαλείο.
1: Πώς το λένε, λέει, ό,τι λέει μια λέξη δεν το λέει όλος ο Λευθερουδάκης. Μια φωτογραφία δεν το λέει, κάπως έτσι. Εγώ λέω ό,τι λέει μια μαντινάδα δεν το λένε 1000 λέξεις.
3: Ναι.
1: Έτσι κάπου δεν είναι.
3: Να διανοηθεί κανείς, να σκεφτεί, επειδή ζούμε και σε μια παγκοσμιοποιημένη δυστυχώς κοινότητα, κοινωνία, δεν ξέρω τι, άντε να γράψεις μια μαντινάδα στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
1: Ναι, ναι, άπα, καλά, δεν γίνεται. Μανώλη, έχουμε και μαντιναδολόγους, μαντιναδολόγησες, που είναι εκτός Κρήτης. Δηλαδή, ύπος είναι, ας πούμε, η Νατάσα από την Ορεστιάδα,
3: ναι.
1: Που γράφει μαντινάδες, γιατί αγαπά την Κρήτη. Ναι. Δεν θα κάνω, πώς το λένε, παραφωνία. Να σου πω δύο μαντινάδες που μου στείλε γι' αυτό το διαγωνισμό. Δικές της μαντινάδες. Η Νατάσα από την Ορεστιάδα.
3: Ορεστιάδα.
1: Λέει, Κρήτη με τσά που σ' αγαπώ, ο νους σας δεν το βάνει. Έχω σε μέσα στην καρδιά απάνεμο λιμάνι.
2: Πολύ ωραία.
1: Και λέει κι άλλη μια, Νατάσα. Κάθε βολά που θα βρεθώ στα χώματά σου Κρήτη, αναντρανίζονται θωρώ το γέρο ψιλορίτη.
3: Έχει έρθει η Νατάσα στην Κρήτη.
1: Ναι, έχει πάει μια φορά. Έχει πάει μια φορά, ναι, και από τότε έχει
3: γιατί
1: γίνει.
3: Αν δεν έχει έρθει, να πούμε ότι είναι ψεύτρα.
1: Όχι, αλήθεια το λέει. Αλήθεια το λέει, Μανώλη.
2: Αφήστε και εμάς που δεν είμαστε λοιπόν, από την Κρήτη να την αγαπάμε πολύ.
1: Μπράβο,
2: πάρα
1: μπράβο,
2: πολύ.
1: Έτσι.
3: Είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό για
1: και για να την αγαπήσει πιο πολύ η Αλίκη Μανώλη, θα της πεις τώρα μια μαντινάδα που θα τη σκοτώσει. Μια δική σου μαντινάδα.
3: Μια δική μου μαντινάδα.
1: Ναι.
3: Εμένα, ξέρεις τώρα, με θνηδιάζει πολλές φορές, αλλά το ίδιο μου έπαινε πριν από κάνα 2 χρόνια μια. Λέει, κύριε Μανώλη, να μου πεις και εμένα μια μαντινάδα, τι άκουσα πως γράφεις. Λέω, περίμενε μια στιγμή να σου πω. Λέω, μπορεί να μην σε γνώρισα, μπορεί να μην σε ξέρω. Μα έχω κάνει ζωγραφιά μέσα μου και υποφέρω.
1: Όπα, είπα, λέω.
2: Πω, υπέροχη.
1: Εμένα μου είπε η Αλίκη την πρώτη μέρα που ήρθε, μου λέει: έχω ακούσει ότι λες μαντινάδες, δεν μου λες μια μαντινάδα. Ακούς?
3: Ναι, ναι.
1: Και έτσι λέω: η ομορφιά σου πρόβλημα μου έχει δημιουργήσει. Μα είμαι πατέρας 2 παιδιών, ψάξε να βρεις τη λύση. Ε?
3: Έδωκε το κομπιουτεράκι.
1: Τρελάθηκε. Δηλαδή και μου λέει: πέμα λιμιά. Λέω: είσαι όμορφη, κοιμάσχημος, μικρή και εγώ μεγάλος. Και δεν με φτάνουν όλα αυτά, είναι στη μέση κι άλλος. Πα.
3: Έχει να τη δώσει ένα κομπιουτεράκι να κάνει υπολογισμούς για να βρει τη λύση.
1: Καλό το κομπιουτεράκι.
3: Και δώστηκε ένα μπιστόλι.
1: Θα τη βάλω
2: δύο. Θα πω και εγώ μία τώρα.
1: Δύο ρακές.
3: Να δει τον άλλο που είναι στη μέση.
1: Ναι, να τον βγάλει από τη μέση. Να τον βγάλει από τη μέση.
2: Στην Κρήτη, όταν κατεβώ, θα πιω κρασί και αέρα. Και άμα μου βγει η μαντινάδα, θα φύγω με τη Βέρα.
1: Θα όπα, είπα λέω. Όπα, είπα λέω.
2: Αυτή δεν είναι μαντινάδα, είναι ποινικό αδίκημα.
1: Μπράβο,
2: Γιώργη
1: μπράβο.
2: Μου.
1: Ποινικό αδίκημα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Θα τα λέμε κάθε μέρα, αλλά την Τρίτη θα έχουμε το δικό μας θέμα, τα στιχοστελειώματα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

ώρα είναι 10:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: γεύση και άρωμα κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραβά.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνος και Χελμού θα βρείτε τον Κοντάκη.

0: Με κρέατα, πολλό λογιόν, ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
0: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
2: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
3: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
2: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
2: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
0: Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.

Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Με το δικό του τρόπο ο Νίκος ο Ζωηδάκης, ο καλός μας φίλος, μας είπε ότι ήρθανε δύσκολοι καιροί. Φίλες και φίλοι, να πω, μια και έφυγε η Αλίκη μας, γιατί κάθε τρίτη μισή ώρα πριν το τέλος της εκπομπής θα φεύγει, αφού έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, έχει πολυδιάστατη εσωτερική και εξωτερική πολιτική, κάνει πολλές δουλειές και γι' αυτό δεν πρόλαβε να σας χαιρετήσει. Χαιρετώ εγώ αντί για την Αλίκη και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι από τους 100 που πήρατε, ας πούμε, οι 98 έχετε βρει τη σωστή απάντηση. Μόνο ένας είπε «ξεκουρμουλώνω», που δεν είναι σωστό. Όλοι οι άλλοι το είπατε μια χαρά. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου που λέει «ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει». Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη. Δύο μαντινάδες για την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας, αν την πάρουμε χαμπάρι. Αν δεν την πάρουμε χαμπάρι, η μισή ντροπή δική μας και η άλλη μισή του μαντιναδολόγου. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 2-10-59-22-159 ή έχουμε και το κινητό, αλλά εκεί παίρνουμε μόνο μηνύματα 6-9-44-6-7-8-3-58. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη και ο μεγάλος τελικός, ο πρώτος μεγάλος τελικός της φετινής περίοδου θα γεννεί τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη του 2026. Ο Γιώργης Ολέκας θα δώσει 20 βραβεία. Θα κρίνει τις μαντινάδες μαζί με το Μανώλη το Βολτηράκη, θα βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, και η μαντινάδα που θα πάρει το πρώτο βραβείο θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια, στο περίφημο μεζεδοπολείο του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, στο έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, και βλέπω ότι την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ, αύριο δηλαδή, ο χορευτικός όμιλος Βασάλου διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Δάκαν Νικαίας, Καραμπίνη, με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόγη, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Ρέντι, και η είσοδος είναι 10 ευρώ. Την άλλη μέρα, την 5η, 1η του Οκτώβρη, έχουμε και πρωτομηνιά στις 6 το απόγευμα. Έχουμε έναρξη μαθημάτων κριτικών χωρών λύρας, λαγούτου, πνευστών, γυναικείου, τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού και εντύματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Μόνο για την κριτική διάλεκτο δεν έχουμε μαθήματα. Πιστεύω να τα βάλετε και αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-696-578. Πάμε τώρα στην Παρασκευή 2 και το Σαββάτο 3 το Οκτώβρη, στις 9 το βράδυ, έχουμε γιορτή Τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελεουργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σαββάτο με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ, γιορτή Ρακής, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης, η Αρετούσα, στην πλατεία Νέας Πεντέλης, με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρος 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και τσικουδιά απευθείας από το καζάνι. Για κρατήσεις 6977-493-086 απαντά η Αθηνά Ρουσάκη. Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, γιορτή Τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου από την αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια. Εκεί θα μας διασκεδάσει ο Μανώλης Κονταρός. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά, το κριτικό πιλάφι και άλλοι παραδοσιακοί κριτικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 26 του μήνα, αλλά λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε και είπαμε την ερχόμενη Κυριακή 4 του Σεπτέμβρη. Αυτά φίλες και φίλοι, για περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εκδηλώσεις και περισσότερα νέα μπορείτε να μπείτε στα κριτικά επίκαιρα.
1: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα. Έρωτας, βήχας και παράς, όσο και να χωστούνε, όσο και να σκεπάζονται, θα ξεφανερωθούνε.
3: Έτσι, ο έρωτας σαν τον ατμό της αγάπης στο καζάνι, όσο περιορίζεται τη δύναμή του αυξάνει.
2: Δε με ζαλίζει το κρασί που βγάνει το σταφύλι, ως με ζαλίζουν τα φιλιά από τα δικά σου χείλη.
3: Σαν τη σπιρτάτη τσικουδιά τα χάδια τα φιλιά σου, μεθώ και ξελογιάζομαι μέσα στην αγκαλιά σου.
2: Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη, και στη καρδιά μου τον παλμό σε έχω βηματοδότη.
3: Γιώργο, μακριά από σένα δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Μην το σκεφτείς να μ' αρνηθείς, γιατί θα ξεψυχήσω.
2: Μικρή, μικρή σ' αγάπησα κι όσο περνούν οι χρόνοι, ο έρωτάς σου πλιά πολύ ανάφτει και φουντώνει.
3: Έλα, έλα και φέρε μου χαρά, διώξε μου κάθε πόνο και δώσε μου να μυριστώ τ' αγάπης οξυγόνο.
2: Εσύ το νου μου κυβερνάς, τη σκέψη μου διευθύνεις, κι άλλη αγάπη να σκεφτώ, Καλλιόπη, δε μ' αφήνεις.
3: Α, τότε, αγαπημένε μου, μεγάλε έρωτά μου, δέσε με χειροπόδαρα με τα δεσμά του γάμου.
2: Όπα, αγαπώ σε εγώ, μα δεν μπορώ και διάφορο να κάμω. Ετούτην την εποχή μη μου μιλείς για γάμο, γιατί ακρίβεινε η ζωή και μπουνταλές δεν κάνω.
3: Γιώργο, άμα δεν θέλεις εσύ μια, δεν θέλω εγώ 40. Μαζεύω τα κομμάτια μου και αποχωρώ για πάντα.
2: Όπα, είπα, λέω.
3: Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, Γιώργο, με παρακάλια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
2: Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, δικαίωμα δεν έχω. Μα ούτε και να μ' αρνηθείς, το μίσος δεν το αντέχω.
3: Παίζεις με, μα δεν παίζω με. Γελάς, μα δεν γελιούμε. Όσα κατέχεις ξυπνητός, κατέχονται κοιμούμε.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Και είπαμε, Paletta λένε το μαγαζί και είναι στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Υπάρχουν χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας. Παλέτα λοιπόν, το λέει το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό μα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε εμάς θα νιώσεις. Για μια ακόμη φορά να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο τον Μπατάρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Ευκαιρία να αναφέρω μόνο και να μην πω μαντινάδα γιατί δεν έχω χρόνο, τους μεγάλους χορηγούς της φετινής μας εκπομπής. Είναι η Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, η Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, ο Μάνος Ομπηγιάκης με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα, τα οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ο Μανώλης Ολιανάκης με το μαγικό τηλέφωνο 210-8646-515, το Ακροπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία, το Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Θιβόνο 88 στο Περιστέρι, ο Μιχάλης Φωτεινάκης με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο, το UnioPen, στρατηγικό συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η Campus University, η Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα της Κρεατονοστιμιές, ο καφές Δανδάλι, ο νούμερο ένας καφές της Κρήτης και τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Είχαμε ρωτήσει, φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «σκάβω λάκους γύρω από κορμούς δέντρων». Πώς το λέμε? «Ξελακίζω». «Εξελάκισες», λέμε, «ρε ταμπέλη». «Το μονολάησες». Και λέει ο Μανώλης ο Βολτηράκης, «κλάδευγε, μονολάιζε, ξελάκιζε τα μπέλη. Αθές καλό και μπόλικο, κρασί εις το βαρέλι». Όπα, είπα, λέω. Έγινε ένας μικρός πανικός και σήμερα, φίλες και φίλοι, με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Τι να πω, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και πάμε να πούμε και τα ονόματα που τα έχει σημειώσει η Δήμητρα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, Λένα Τζανακάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Αρετή Νεονάκη, Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, Βασίλης Τριγωνάκης από το Σκουτέλι, ο Φάνης Οξημεράκης, ο καλός μας φίλος, ο καλός μας συνεργάτης, ο Μανώλης Ονταγάκης, ο Γιώργης Ολεμονάκης, ο Γιάννης Οκελάκης, στρατηγή Ανδρεάκου, ο Γιώργης Οκρασονικολάκης, Πολύβιος Πιταροκίδης, Πιταροκίλης, Νίκος Κατσικανδράκης, Μένι Ποζαφυριάδης, Ανδρέας Κλεισαρχάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, Ελένη Κολιακουδάκη, η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Γεωργία Μιλονακάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, η Χαριστή Κουκουμπεδάκη, ο Αντώνης Ονεωνάκης, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, Αδάμ Δραμητινός, Δημήτρης Κακουράκης, δεν είπαμε τις μαντινάδες του Δημήτρη για το χάρο, Κωνσταντίνα Τσπαγώνα, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Στέλλα Χασεκίουγλου, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κώστας Ξημεράκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωστής Καλέργη Χίνκ, Οδυσσέας Μαρκάκης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντωνία Μιχέλα Κάκη, Γιάννης Τζιρίτας, Ιωάννα Πατεράκη την είπαμε, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Δημήτρης Γρηγοράκης, Τέλος Βερικάκης, Μανώλης Μανουσάκης, Αρετή Νεονάκη, Βασιλική Μαμάκη, Μαρία Πρικάκη από την Καλαμάτα, Μανώλης Μπικάκης, από τα Κεραμιά, Νίκος Θωμαδάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη από τα Χανιά, Αθηνά Καναβά, Κατερίνα Μητυλινιού, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Αντώνης Γιαννακάκης, Ρένα Παραδισανού από το Χαϊδάρι, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Δημήτριος Μακριδάκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη από τα Χανιά, Βασιλική Μαμάκη, Άννα Δρυμαλίτη, Γιάννης Περάκης με το Ιστορικό Λογογραφικό Οίκο Μουσείο Γάλεο, Στέλιος Νικολάου, Άντζη Σαραβελάκη αγαπημένη, Λουκάς από Κοροπή, Ελένη Κανατά, Άνω Μεριανάκη Κυριακή, Μάρκος Κουταλάς, Λάζαρος Χνάρης, ο Ταξιτζής, Σάκης από Κρεοπολείο, Φουντοραδάκης από την Παιανία, καλημέρα μου και στο Δημήτρη, τον Μάρκο και τον Σύφη, ο Λευτέρης ο Κουτουλάκης από τα Χανιά, η Ανέζα από τον Πλατιά και ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος. Αν ξεχάσαμε και κανένα, να μας συγχωρέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους που μας έκανετε παρέα και την κάμαμε μαζί την εκπομπή μας. Δεν έχω το πρόγραμμα, από εβδομάδα θα σας λέω και τι ακολουθεί. Να είστε καλά, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.
5: Αρχίζω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Χημικές τουαλέτες Gaon Vessé. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vessé. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vessé σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
20: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
22: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
23: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Giffen. Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy,

0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
10: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
20: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
20: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
22: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
23: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
22: 6666-666.
23: Σίτες.
22: Ρολά.
23: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
22: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
23: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
22: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
24: Είναι αλουμίν. Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
25: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
26: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
27: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.

0: Κρήτη στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Fleming 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις.

0: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγίτσα Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
4: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά, κρητικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Inalumin.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Giffen.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ.

0: προέρχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Ακούσατε το τραγούδι «Κιτρινισμένο φύλλο» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης.
1: 87,5 Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210 532 04 66.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή. Παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γεια σας. Μπράβο.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: FM. Η ώρα είναι 2:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόδοση.

0: Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
4: Μου την καρδιά και μου την έμαρα.
3: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
5: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
3: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
5: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
3: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμιαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: αλουμίν.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
16: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

χέρια σου και δεν θωρείς τα χάλια σου σε πληγές γεμάτη. Καρδιά μου κι ώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.

0: στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε

0: αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο αόρι των Μερτζάνιδων.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
11: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
11: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
10: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
12: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
10: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
12: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
10: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν εδέ χορτάσομαι...

Πίτσα Αλβάρι 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Πάμε, κοπέλια, τον άραχο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
17: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
18: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Στην Υγειά Σας εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM κάθε Τρίτη στις 6. Την εκπομπή παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβρυδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και πρόκειται για μία εκπομπή που προσεγγίζει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Όλες οι εκπομπές αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Dr. Κατσοβρυδάκη, με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr και στο 697 27 20 32 8 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Σήμερα έχουμε ξανά την τιμή να φιλοξενούμε την δόκτωρα Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε ξανά.
21: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
20: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να μιλήσετε για ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο αφορά τις ενέσιμες λύσεις αδυνατίσματος, που είναι πάρα πολύ επίκαιρες τα τελευταία χρόνια, και θα θέλαμε λοιπόν όλο ένα και περισσότερους επιστήμονες να μας πούν την άποψή τους, αλλά και να συμβουλέψουν το ακροατήριό μας για το δύσκολο αυτό θέμα, γιατί ο καθένας έχει μία άποψη. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν στο κοινό ότι η δόκτωρ Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη είναι βιολόγος, η οποία έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Μετέπειτα εξέλιξε τις σπουδές της στη μοριακή βιολογία και τέλος την κέρδισε η μεγάλη της αγάπη, που είναι η διατροφολογία. Οπότε μοιράζει το χρόνο της στον επαγγελματικό μεταξύ της Αθήνας, συγκεκριμένα εδράζεται στο Μαρούσι, και της Γερμανίας, και βέβαια ασχολείται με την διατροφογενετική, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, που είναι η μελέτη διατροφικών λύσεων μέσω της μέσα της εξειδικευμένης ανάλυσης του DNA. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για το μουτζάρο συγκεκριμένα, το οποίο είναι η τριζεπατίδη. Πάντα είχα μια δυσκολία με αυτούς τους όρους, τους χημικούς. Και θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, το μουτζάρο ας πούμε που λέμε, τι είναι και πώς λειτουργεί συνοπτικά.
21: Ναι, το μουτζάρο είναι ένα ενέσιμο φάρμακο, Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και προηγούμενη γενιά φαρμάκων, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο έχει βγει τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς το βλέπουμε να κάνει θράψη, για να το πω απλοϊκά, αλλά από το 2006 και όλες έχουν εμφανιστεί παρόμοια φάρμακα στην αγορά, που για διάφορους λόγους βέβαια έχουν αποσυρθεί, επειδή είδαμε μέσα στα χρόνια ότι δεν είχαν τόσο καλά αποτελέσματα. Το Μουτζάρο λοιπόν είναι ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το χρησιμοποιούμε που βοηθά στη μείωση του ζαχάρου και στην απώλεια κιλών. Είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει κάνει θράψη επειδή έχει διπλή δράση και εκεί οφείλεται, πιστεύω, και η μεγάλη του επιτυχία. Ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που λέμε διπλός αγωνιστής. Επειδή μιμείται κάποιες ορμόνες οι οποίες παράγονται στο έντερο και έτσι λειτουργεί με έναν τρόπο που και μας κόβει την όρεξη και μας μειώνει τη γλυκόζη και ταυτόχρονα το στομάχι μας αδειάζει πιο αργά, οπότε νιώθουμε πιο χορτάτη. Και εκεί θεωρώ ότι είναι μεγάλη του επιτυχία.
20: Αυτοί ακριβώς είναι οι τρεις βασικοί άξονες στην οποία βασίζεται αυτό το ενέσιμο και όπως είπατε υπήρχε πιο πριν και η Ozempic, η οποία είχε στόχευση κυρίως στους διαβητικούς, στους ίνσουλινοεξαρτώμενους τύπου 1. Είδαν όμως ότι παρά τη ρύθμιση του ζαχάρου ήταν αποφελές διότι χάνανε κιλά, οπότε η περαιτέρω έρευνα στην φαρμακοβιομηχανία ήταν στο να απομονώσει τους υπογλυκαιμικούς παράγοντες, να αυξήσει κατά κάποιο τρόπο τους αντιβουλημικούς και τους αδυνατιστικούς, αν μπορούμε να το πούμε πάρα πολύ λαϊκά και πάρα πολύ απλοϊκά. Οπότε είμαστε λοιπόν σε μια εποχή η οποία έχει έρθει πια και στην Ελλάδα, γιατί αυτά έχουν δουλέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Πήραν τεράστια διάσταση από το γεγονός ότι στο Hollywood, για να μπορέσουν να έχουν την εμφάνιση που πρέπει, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι το επικοινώνησαν. Και έπειτα λοιπόν μέσω των media κατέκτησε ως σύστημα δυνατίσματος πάρα πολλές χώρες. Βέβαια πρέπει να πούμε αρχικώς ποιοι είναι οι κατάλληλοι υποψήφοι για το Μουτζάρο, γιατί έχουν μία τάση οι ασθενείς που δεν αφορά μόνο τα ενέσιμα, αφορά όλα τα πράγματα, να επιλέγουν οι ίδιοι τη θεραπεία, το οποίο είναι λάθος. Δηλαδή επειδή βρισκόμαστε σε μία εποχή που το Google και το ChatGPT μας δίνει τις λύσεις, συνήθως πάμε και ζητάμε τη λύση εμείς. Πρέπει όμως τη λύση να μας την επικοινωνεί ο γιατρός. Οπότε θέλω να μου πείτε ποιοι είναι οι υποψήφοι κατάλληλοι για το Μουτζάρο τελικά.
21: Ναι, εγώ λέω ο Dr. Google δεν πρέπει να είναι πάντα ο γιατρός μας, ούτε τα social media, γιατί αυτό που πραγματικά έχει γίνει με το Μουτζάρο και γενικά με αυτές τις κατηγορίες των φαρμάκων είναι ότι έχει γίνει μόδα και ξεχνάμε ότι είναι ένα φάρμακο και μάλιστα είναι ένα φάρμακο που μιμείται ορμόνες. Οπότε δεν μπορούμε να το παίρνουμε ασυλλόγιστα και μόνο επειδή είναι μόδα και επειδή βέβαια είναι πολύ εύκολο. Κάνουμε μία ένεση, δεν πρέπει να στριμωχτούμε, να στερηθούμε το φαγητό, να αλλάξουμε συνήθειες και γι' αυτό το λόγο έχει αποκτήσει βέβαια και αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Βασικά στους ασθενείς τους οποίους έχει βγει σαν θεραπεία είναι οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ζωχαρόδη διαβήτη. Και μάλιστα όχι μόνο ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, αλλά να έχουν και μια συνοσιρότητα, δηλαδή να υπάρχει είτε κάποιο καρδιακιακό πρόβλημα, οι δείχτες των λιποδίων να είναι υψηλοί, να υπάρχει υπέρταση. Οπότε κανονικά αυτοί είναι οι ασθενείς που θα έπρεπε να παίρνουν το φάρμακο. Αυτό βέβαια που βλέπουμε στην αγορά είναι ότι έχει γίνει μόδα και ο καθένας που θέλει να χάσει ακόμη και 5 κιλά πηγαίνει και παίρνει το φάρμακο. Και αν πηγαίνει σε κάποιο γιατρό, εγώ θα πω πάλι καλά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και φάρμακα στη μαύρη αγορά την οποία κυκλοφορούν, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι φάρμακο. Και το φάρμακο έχει παρενέργειες, έχει κινδύνους, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Οπότε εκεί που μπορούμε να πούμε ότι το Μουτζάρο και αυτά τα φάρμακα κάνουν νόημα, είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν πραγματικά πρόβλημα και με αποπαχυσαρκία αλλά και ζαχαρόδη διαβήτη, οι τιμές τους δεν είναι καλές, έχουν προσπαθήσει πολλές δίαιτες οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Και εμένα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι κάτι αποδεδειγμένο, αλλά το οποίο το βλέπω εγώ λόγω των τεστ DNA που κάνω, είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολυμορφισμοί σε γονίδια τα οποία κωδικοποιούν ορμόνες που είναι οι ορμόνες του κορισμού, και αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνουν σε αυτές τις ορμόνες του κορισμού, δηλαδή δεν φτάνουν το κορισμό. Οπότε σε ένα τέτοιο ασθενή θα έλεγα ότι πραγματικά μπορεί κάτι τέτοιο να τον βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί από μόνος του να το ρυθμίσει, και αν έχει ξεφύγει στα κιλά και έχει γίνει παχύσαρκος και υπάρχουν προβλήματα υγείας, τότε αυτός ο ασθενής πρέπει να βοηθηθεί και σε μια τέτοια περίπτωση ενδείκνεται να πάρει ένα τέτοιο φάρμακο. Αλλά σαν μόδα το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.
20: Α, γιατί πρέπει να σε καθοδηγήσει ο ενδοκρινολόγος, κατά κύριο λόγο, ποια είναι η δοσολογία η κατάλληλη και ανά πόσα διαστήματα θα πρέπει να την αλλάζεις, και όχι να το κάνεις αυτό κατά βούληση ή να συμβουλεύεσαι το διαδίκτυο. Γιατί σε αυτά τα πράγματα υπάρχει αυστηρή εξατομίκευση. Έπειτα μετά είναι το αν λαμβάνεις και άλλη αγωγή για άλλα πράγματα, το οποίο πρέπει να λυθεί σοβαρά υπόψη, και είναι βέβαια και κάποια νοσήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί αποτελούν αυστηρή αντένδειξη, όπως είναι για παράδειγμα ιστορικό παγκρεατοπάθειας, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κατά κάποιο τρόπο το φάρμακο αναγκάζει τα μεταβολικά όργανα να λειτουργήσουν και λίγο διαφορετικά, γιατί δια της αιματικής ροής κυκλοφορεί παντού. Οπότε ένα όργανο το οποίο έχει ήδη μία φθορά για κάποιον άλλο λόγο, δεν ξέρουμε λοιπόν ακόμα πόσο θα ταλαιπωρηθεί από την έξτρα χημεία την οποία θα του δώσουμε. Κοινώς δηλαδή ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ιατρική δεν είναι να βελτιώνουμε ένα θέμα, δηλαδή την απώλεια βάρους, και να επιδεινώνουμε ένα άλλο.
21: Και πολύ μεγάλη διάρκεια. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό, και μεγάλη διάρκεια. Έτσι, δεν έχουμε έρευνες οι οποίες μας δείχνουν τι συμβαίνει σε όταν γίνεται χρήση για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι έρευνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά μας δείχνουν ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται αν ένας άνθρωπος το χρησιμοποιήσει σταθερά πάνω από 5 χρόνια. Και εγώ στην ειδικότητά μου, πάνω σαν μοντικός βιολόγος που είχα και μία εξειδίκευση πάνω στο καρκίνο, θεωρώ ότι οι ορμόνες γενικά θέλουν μία προσοχή. Δεν μπορούμε να αναγκάζουμε τα κύτταρα τυφλά να κάνουν μία δουλειά μέσα από ένα φάρμακο, αλλά πρέπει μετά από ένα χρονικό διάστημα να επανέρχονται και να βρίσκονται την κανονική τους φυσιολογική τους λειτουργία. Γιατί έτσι τα αναγκάζουμε να μην κάνουν τη σωστή δουλειά, οπότε εκεί υπάρχει λίγο κίνδυνος, θα έλεγα, με τα χρόνια.
20: Πολυθμίζονται, σωστά. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε όμως τώρα, εάν κάποιος διακόψει το μουντζάρο, και καμιά φορά γίνεται και απότομα η διακοπή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το αυξημένο κόστος της ένεσης. Οπότε είναι δυσβάσταχτο να το κάνει κανείς μακροπρόθεσμα. Σε αυτά τα πράγματα σίγουρα, αν συμβουληθείς έναν γιατρό, θα σε συμβουλέψει για τη σταδιακή αποκοπή, οπότε αναλαμβάνει, ας πούμε, την ιατρική ευθύνη. Τι γίνεται λοιπόν αν φύγει αυτό σταδιακά από το σώμα μας, τι περιμένουμε να γίνει?
21: Εγώ θεωρώ, επειδή είναι ένα φάρμακο, δεν πρέπει κανένας να κάνει τίποτα μόνος του. Έτσι, πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση με τον γιατρό, τον ενδοκρινολόγο, τον οποίος έχει συνταγογραφήσει κιόλας το φάρμακο. Και αν για κάποιους λόγους, είτε επειδή είναι παρενέργειες, είτε για το κόστος, θα πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό. Ακόμη μπορεί να είναι και περίπτωση που μια γυναίκα θέλει να κυοφορήσει, οπότε ή πρέπει να το διακόψει. Θα πρέπει να το συζητήσει απαραίτητα με τον γιατρό της. Αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι ότι θα ξαναπάρει τα κιλά, οπότε όλες οι ενέργειες οι οποίες είχε κάνει θα βγουν άγονες. Δεν υπάρχουν απόλυτες
20: έρευνες. Αυτό το λένε για όλες τις μεθόδους, δηλαδή και εμείς που είμαστε διατροφολόγοι στο βασικό επάγγελμα, σου λένε ότι και με τη διατροφή όμως θα ξαναπαίρνουμε τα κιλά. Ή ακόμα και εγώ που έχω εξειδίκευση στα βαριατρικά χειρουργεία, σου λένε ότι και έπειτα από βαριατρικό χειρουργείο τα παίρνεις. Άρα αυτό δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την επαναπρόσληψη βάρους. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό?
21: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι γενικά ο συνδυασμός είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ακολουθείτε. Δηλαδή, όταν παίρνουμε μια τέτοια αγωγή που τη βλέπουμε και στο εξωτερικό σε διάφορα άλλα κράτη, εφαρμόζεται το μοντέλο ότι ναι, μεν παίρνεις το φάρμακο, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει καθοδήγηση από διατροφολόγο και πρέπει να υπάρχει και η άθληση. Και ένα σημείο που θέλω να αναφέρω σε αυτό, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό στον κόσμο, είναι ότι όλα αυτά τα φάρμακα μας έχουν δείξει ότι δεν γίνεται η μείωση μόνο του λιπού, έτσι, αλλά χάνουμε και μυϊκή μάζα. Και ένα πράγμα το οποίο ξεχνάμε είναι ότι ο μυς είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να μην έχουμε διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά και οι μυοκίνες οι οποίες φτιάχνονται μέσα στους μυς είναι αντιφλεγμονώδη συστατικά, είναι ουσίες οι οποίες τις χρειαζόμαστε για τα κόκαλά μας, για τον εγκέφαλό μας. Οπότε αν παίρνουμε τέτοια φάρμακα που θεωρούμε ότι μέσα από αυτό αδυνατίζουμε μόνο, γιατί χάνουμε τα κιλά και μειώνεται ο αριθμός ο οποίος βλέπουμε στη ζυγαριά, δεν σημαίνει όμως ότι και μέσα ο οργανισμός μας δουλεύει φυσιολογικά. Και το χειρότερο πιστεύω που μπορεί να συμβεί είναι μετά από μια διακοπή είναι να έχω χάσει τη μυϊκή μάζα που χάνεται και αυτό μετά να το παίρνω εύκολα σε λίπους. Οπότε δηλαδή μετά έχω χάσει τη μυϊκή μάζα που είναι δύσκολο να την κατακτήσω και αυξάνω μόνο λίπους, κάτι το οποίο θα είναι πολύ επικίνδυνο στην πορεία.
20: Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι σαφές, ότι όλοι ξεκινάνε την ένεση με ένα διαφορετικό αφετηριακό κεφαλάρι. Είναι σαν να υποβάλλονται διάφοροι άνθρωποι σε προγράμματα διατροφής που δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Κάποιοι πράγματι είναι success story και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα και κάποιοι άλλοι όχι. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο δεν παρακάμπτει τα μεταβολικά προβλήματα και το μέγεθος της μυϊκής μάζας που έχεις, ούτε σε απαλλάσσει από το να έχεις επαφή με το γυμναστήριο. Που σημαίνει λοιπόν ότι παράλληλα με αυτό, την υποστήριξη την ιατρική, θα πρέπει να έχεις υποστήριξη επαγγελματική διατροφολογική, δηλαδή να παίρνεις μια πρωτεϊνική διατροφή που να εξασφαλίζει το δυνατόν πιο ανώδυνα την αποκατάσταση της μυϊκής σου μάζας. Δεν είναι τόσο απλό, απλά τρώω πρωτεΐνες, να πούμε στον κόσμο, γιατί μου τρώνε και εμένα πρωτεΐνες, γιατί διαβάζω στο διαδίκτυο ότι τα μανιτάρια έχουν πρωτεΐνες. Τα αμύβαλα έχουν πρωτεΐνες. Λοιπόν, όλα αυτά πράγματι έχουν πρωτεΐνες, πλην όμως οι πρωτεΐνες οι οποίες εξαργυρώνονται στο να κάνουν τη μυϊκή μάζα είναι από πολύ πολύ συγκεκριμένες πηγές και δεν πηγαίνουν όλες στην αποκατάσταση της μυϊκής μάζας. Το σώμα τις χρησιμοποιεί για άλλες δουλειές, ενζυμική δραστηριότητα, πώς το λένε, ανάπλαση κατεστραμμένων ιστών, όχι όμως όλα για τη μυϊκή μάζα. Γι' αυτό και το να τρώμε, ξέρω εγώ, κεφίρ ή μανιτάρια δεν είναι ισοδύναμο του μέγεθους της καταστροφής που βιώνουμε. Η σαρκοπενικού τύπου λοιπόν παχυσαρκία, δηλαδή οι ασθενείς καταλήγουν στη λύση της Μουντζάρο έχοντας έρθει ήδη από σαρκοπενικού τύπου παχυσαρκία. Mm-hmm. Δηλαδή μια παχυσαρκία η οποία έχει φοβερά συρρυκνωμένο και ταλαιπωρημένο το μυϊκό τους κομμάτι. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι είναι ο λόγος, όχι μόνο αυτό, αλλά ένας κεντρικός ρόλος, που δεν χάνουν όλοι τα κιλά που πρέπει ή σε μερικούς είναι άστοχη η επιλογή της ένεσης. Μάλιστα μπορεί να είναι και εξαιρετικά φθοροποιός.
21: Ναι, και μπορεί να κάποιος να εμφανίσει και αλλεργικά συμπτώματα. Δηλαδή, εγώ έχω πελάτες οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι κάνανε την ένεση και πάθανε αλλεργία. Οι άνθρωποι κινδυνέψαν.
20: Και δερματική και μόνο.
21: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δράσει όλους.
20: Επειδή λειτουργεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα όσον αφορά την μείωση της όρεξης και όχι μόνο εντερικά όπως λειτουργούσαν μέχρι πρότινος κάποια φάρμακα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πάρα πολύ δυνατά, αυτά που προσπαθούσαν να ελέγξουν την ορεξιογόνο ορμόνη από το έντερο ήταν πολύ απαλά, αυτά που λειτουργούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι πάντα πιο δυνατά. Φοβάμαι ότι θα επιστρέψει η όρεξη θυμωμένη, όπως λέμε εγώ πάντα. Πολύ θυμωμένη.
21: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένας συνδυασμός. Να αξιολογούμε σωστά ποιοι πραγματικά το χρειάζονται. Θα το ξανατονίσω, δεν είναι μόδα, είναι φάρμακο. Έτσι, οπότε πρέπει να ξέρουμε σε ποιον ασθενή το δίνουμε, ποιο είναι το ιστορικό του, γιατί υπάρχουν και προβλήματα, άνθρωποι που δεν πρέπει να το δώσουμε. Να υπάρχει παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση από τον γιατρό. Πρέπει να δούμε πετυχαίνει ή δεν πετυχαίνει. Πρέπει να αυξήσω τη δοσολογία, πώς είναι οι παρενέργειες οι οποίες υπάρχουν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και συνδυασμός διατροφής και άθλησης. Και αν χρειάζεται, θα πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη από ψυχολόγο. Γιατί πολλές φορές, όπως έχω και το λέω συνέχεια, δεν τρώμε επειδή πεινάμε. Αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι και το συναισθηματικό φαγητό που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό ο εγκέφαλος δεν το ξεχνάει. Όταν οι νευρώνες μας έχουν χτιστεί την ώρα που εγώ στενοχωριέμαι να τρώω για να πνίξω τη στενοχώρια μου μέσα στο φαγητό, αν έχω μάθει από την ευτυχία μου να τρώω εκείνη τη στιγμή, αυτά δεν τα ξεχνάει ο εγκέφαλος. Οπότε εκείνη τη στιγμή μπορεί να το ρυθμίζει το φάρμακο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όταν όμως θα το σταματήσω, θα ξαναγυρίσει. Και εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν το. Πρέπει να το μάθεις. Είναι διαδικασία συμπεριφορικής αλλαγής. Όχι, παίρνω ένα φάρμακο, μου κάνει τη μαγική αλλαγή και μετά άλλαξαν τα πάντα. Δεν αλλάζουν. Ο οργανισμός ξαναγυρίζει σε αυτά που ήξερε.
20: Σωστά. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι εξετάσεις, οι αιματολογικές, οι οποίες θα πρέπει να έχει υπόψη του ένας ασθενής ο οποίος μπαίνει τελικά στην ενέσιμη λύση? Τι θα πρέπει να κοιτάξει, ποιους βιοχημικούς δείκτες από κοντά?
21: Ναι, εννοείται στην αρχή ή κατά την πορεία?
20: Κατά τη διάρκεια, ναι. Τι πρέπει να έχει στο νου του?
21: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι βέβαια πολύ θετικό για το φάρμακο είναι ότι οι εξετάσεις κατά τη διάρκεια βλέπουμε ότι βελτιώνονται πάρα πολύ. Έτσι, οι βιοχημικοί δείχτες, είτε είναι στα λιπίδια είτε είναι στο σηκώτη, βελτιώνονται, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και βέβαια είναι και λογικό από τη στιγμή που ο ασθενής χάνει και τα κιλά. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι αφορά αυτούς τους δείχτες θα πρέπει να τους παρακολουθούμε ακόμη και μετά όταν θα σταματήσει το φάρμακο, για να δούμε και όλες. Ακριβώς. Ναι, ναι. Θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε και να δούμε και πώς εξελίσσονται, οπότε εγκαίρως να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της παγκρεατίτιδας, που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείτε. Και εκεί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό την στενή επαφή με τον γιατρό. Ώστε αν συμβαίνει κάτι, αν έχουμε κάποια συμπτώματα, έντονος πόνος, αν ανέβει πυρετός, οτιδήποτε, θα πρέπει ο ασθενής να μην πει «Α, έχω μια γρήπη» ή κάτι, αλλά όντως να έρθει σε επικοινωνία με τον γιατρό του. Γιατί είναι φάρμακο, το ξαναλέω, δεν είναι μόδα.
20: Και ήθελα να ρωτήσω, γιατί πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τις παρενέργειες που βιώνουν οι ασθενείς, που είναι στη σφαίρα του ασθεντερικού συστήματος και είναι αρκετές. Συνήθως λοιπόν είναι κράμπες, είναι διάρρειες, είναι δυσκυλιότητα και μετεωρισμός.
21: Ναυτία,
20: γιατί όπως είπαμε καθυστερεί την κένωση του στομάχου για να αισθανόμαστε χορτάτη για πιο πολύ καιρό. Οπότε, μάνι-μάνι, έχουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντένδειξη στο να το λάβουν, όπως είναι αυτοί που έχουν γαστροπάρεση, δηλαδή μία άτονη νευρομυϊκή κατάσταση στο στομάχι και δεν μπορεί να γίνεται σε λόγω κάποιων νευρολογικών παθήσεων, δεν μπορεί να γίνεται η εκτόνωση, ας πούμε, του περιεχόμενου του στομάχου προς το έντερο. Απ' την άλλη όμως, εγώ τώρα λέω, μήπως αυτό το πράγμα οδηγεί σε κάποια μορφή ζύμωση μέσα στο γαστρεντερικό σύστημα, επειδή μένει αρκετές ώρες στο φαγητό και αυτά αρχίζουν και δημιουργούν προϊόντα σύψης ή κακό μικροβίωμα. Δεν ξέρω.
21: Μπορεί. Είναι πολύ πιθανό. Ακούω την ιδέα σας. Το ακούω. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί όταν μένει τόση ώρα η τροφή και δεν έχει τη φυσιολογική ροή την οποία θα έπρεπε να έχει, έτσι ώστε να νιώθεις ότι είσαι στην φάση του κορεσμού, σίγουρα θα επηρεάζει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν όλες αυτές οι έρευνες και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τόσο γρήγορα αυτές οι έρευνες για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο μικροβίωμα. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καθοδήγηση και από τη σωστή διατροφή. Επειδή υπάρχουν αυτές οι παρενέργειες, δεν θα πρέπει ο ασθενής να σταματήσει ούτε να τρώει. Τα γεύματά του θα πρέπει να είναι μικρά, τακτικά, υγιεινά. Θα πρέπει να το δει σαν μια ευκαιρία αλλαγή στις συνήθειες τις οποίες μέχρι τώρα είχε. Γιατί όταν έχουμε πάρει κιλά, τα έχουμε πάρει για κάποιο λόγο. Εντάξει, είτε είναι το ψυχολογικό, είτε είναι κακές συνήθειες, είτε είναι ο χρόνος ο οποίος δεν έχουμε. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο φάρμακο, το οποίο έχει πολλά υπέρ, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σωστά σαν ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε συνήθειες, να κάνουμε μια καινούργια αρχή και να πούμε από εδώ και πέρα θα ακολουθήσω μια πιο υγιεινή πορεία στη ζωή μου, οπότε θα αρχίσω να μάθω να τρώω σωστά, να μην έχω γεύματα τόσο λιπαρά, γιατί αυτά προκαλούν και συνήθως την ναυτία. Όταν θα φάει πολύ λιπαρά δεν μπορεί να τα φάει, προκαλεί ναυτία, οπότε να μάθει να τρώει πιο υγιεινά, πιο ισορροπημένα, με τακτικά μικρά γεύματα σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να μπορέσει μετά, όταν θα σταματήσει το φάρμακο, που καλό είναι κάποια στιγμή να το σταματήσουμε, να έχει μάθει ο εγκέφαλός του, έτσι, γιατί εκεί θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία και της νευροβιολογίας, να χτίσουμε καινούριους νευρώνες μέσα από αυτές τις καινούριες συνήθειες, που να μπορέσει μετά να γίνει τρόπο ζωής, όπως και η άθληση. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο χάνω κιλά, αλλά τι χάνω. Να μην χάσω τη μύκη μας, οπότε να αθλούμε. Οπότε και αυτό να έχει γίνει τρόπο ζωής. Να τρώω καλύτερα, να αθλούμε περισσότερο, να ψυχολογικά να υπάρχει μια ισορροπία με την καθοδήγηση ψυχολόγου, οπότε μετά όταν σταματήσω το φάρμακο να είμαι έτοιμος να ακολουθήσω μια πιο υγιεινή πορεία στη ζωή μου.
20: Βλέπω λοιπόν ότι αυξάνονται συνεχώς οι δοσολογίες της Μουντζάρο. Έχει ξεκινάει από τα 2,5 και έχει φτάσει τώρα πια στο εξωτερικό να κυκλοφορεί και το 15 μιλιγκράμμ. Μήπως λοιπόν έχουμε μπει σε μια ελεύθερη πτώση που τελικά το σώμα το συνηθίζει, δεν είναι αποτελεσματικό, αν δεν έχουμε βρει τις λύσεις, δηλαδή αν για διαβίου χορήγηση πρέπει να είμαστε σε μια χαμηλή δοσολογία, σε μια υψηλή, δεν τα έχουμε λύσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Πού θα φτάσουμε, ας πούμε, θα είμαστε συνεχόμενα σε μια αυξημένη χημεία, γιατί βλέπω ότι οι άνθρωποι τώρα πια έχουν απογοητευτεί, έχουν φτάσει ήδη στη δεκάρα και δεν αισθάνονται καλά.
21: Ναι, εγώ πιστεύω ότι όπως είναι λογικό σε πολλά φάρμακα τα οποία μιμούνται ορμόνες, είναι ότι φτάνει σε μια φάση του πλατό, όπως το λέμε. Δηλαδή έχει την αύξηση, φτάνει σε ένα σημείο που χάνει κιλά και μετά αρχίζει και η ισορροπή. Έτσι, αυτή είναι η φάση που λέμε πλατό. Θεωρώ ότι εκεί πέρα δεν είναι η μοναδική λύση, παίρνω περισσότερο, αλλά αλλάζω τρόπο ζωής. Έτσι, γιατί πρέπει να δούμε και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση από τον γιατρό, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη εκεί φέρνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, πρέπει να ομολογήσω, γιατί και οι γιατροί γνωρίζουν αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά που θέτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή έρευνα και πίσω από αυτά να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Μήπως θέλουμε συνδυασμός, μήπως είναι κάποιοι ασθενείς και ποιο είναι το προφίλ αυτών των ασθενών που φτάνουν στο πλατό, γιατί κάποιοι έχουν επιτυχία, κάποιοι δεν έχουν επιτυχία. Τι συμβαίνει σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση που κανονικά έτσι είναι και σε όλα τα φάρμακα στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Έτσι θεωρώ και αυτό, επειδή είναι ένα καινούριο φάρμακο, είναι πάρα πολλά πράγματα άγνωστα. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε πολλούς πληθυσμούς. Δεν έχουμε δει το συνδυασμό φαρμάκων που μπορεί να παίρνουν άλλοι ασθενείς, ποιοι είναι οι συνέπειες. Και δεν είναι η λύση μόνο αυξάνω την δοσολογία και περιμένω το μαγικό χάπι να μου δώσει το αποτέλεσμα. Βέβαια υπάρχει καινούργια κατηγορία φαρμάκων η οποία θα μας έρχεται που είναι τριπλής δράσης. Και να δούμε.
20: Έχουν φαντασία, οπότε πιστεύω ότι θα μας δούμε μια λύση. Ξέρουμε όμως τώρα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα του συστήματος υγείας, το οποίο υπάρχουν κάποιοι δικαιούχοι οι οποίοι μπορούν να τις λαμβάνουν. Και βέβαια περιλαμβάνει κάποια στρατηγική αυτό το πρωτόκολλο, όμως είναι για περιορισμένους μήνες. Και επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μέσα σε αυτούς τους μήνες και φοβάμαι ότι θα μείνουν μετέωροι μετά. Mm-hmm. Μετά, δηλαδή, κάπως απότομα θα λήξει το πρόγραμμα. Και δεν έχουμε ακριβώς plan B ή δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα το plan B, τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και ενώ ήταν δικαιούχοι δεν θα είναι πια. Εγώ θα ήθελα να τους παροτρύνω να υποφεληθούν, ας πούμε, αν είναι δικαιούχοι από το σύστημα υγείας, πλην όμως να κάνουν τα δέοντα για να εντάξουν και άλλες ειδικότητες, όπως είπαμε προηγουμένως, στο πλάνο, δηλαδή άθληση καθοδηγούμενη και συστηματική για αυτό που πρέπει για τη μυϊκή μάζα, την οποία μόνο ένας ειδικός μπορεί να την ορίσει εξατομικευμένα, διατροφολόγο, κάτι το οποίο θεωρώ άστοχα ότι δεν έχει καλυφθεί από το πρόγραμμα, και βέβαια ψυχολόγο γνωστικής ή άλλης προσέγγισης, προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης. Γιατί ο τρόπος σκέψης δεν είναι διακόπτης, δηλαδή απλά αυτοί νομίζουν ότι επειδή δεν σκέφτονται το φαγητό για τους μήνες που γίνεται η χορήγηση, ότι αυτή η σκέψη παραμένει.
21: Όχι.
20: Δεν παραμένει.
21: Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος και ξαναγυρίζει στις παλιές του συνήθειες. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τη διατροφή. Παίρνεις ένα πλάνο, το ακολουθείς, έχεις επιτυχία. Μόλις σταματήσεις να πηγαίνεις στον διατροφολόγο και να έχεις το πλάνο, ξαναγυρίζεις. Γιατί δεν έχεις κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Δεν έχει γίνει τρόπος ζωής. Ο εγκέφαλος δεν έχει ξεπρογραμματίσει τη συνήθεια αυτή. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα. Το ξαναλέω, είναι ένα εργαλείο. Ένα καλό εργαλείο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό για ορισμένους ανθρώπους, γιατί και εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι είναι στα 140 κιλά, έχουν δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, δεν πετυχαίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα 140 κιλά να χάσεις, να αλλάξεις τρόπο ζωής, και θέλεις και την επιτυχία να τη δεις, έτσι, για να μπορέσεις να συνεχίσεις αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Οπότε θεωρώ ότι σε κάποιες, και όπως είπα και μέσα από τα τεστ DNA έχω δει παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν πραγματικά πρόβλημα με την ορμόνη του κορεσμού. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πότε χορταίνουν. Και ειδικά αν έχεις πάρει και πιο πολλά κιλά, έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε θεωρώ ένα τέτοιο εργαλείο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιήσει, αλλά να το χρησιμοποιήσει σωστά. Όχι μόνο την έννοια σταματάω να τρώω και επειδή δεν πεινάω, λύθηκε το θέμα μου. Γιατί όταν θα το σταματήσεις, μετά θα ξανάρθει η πείνα. Και εκεί πάλι θα έχεις βάλει τον οργανισμό σου στη διαδικασία ότι έχεις πάρει και ένα φάρμακο, έτσι, τον έχεις επιβαρύνει κιόλας μία φορά.
20: Εσείς πιστεύετε

0: η επιστημονική γλώσσα,
1: Έτσι,
0: η οποία εννοείται
1: έτσι.
0: είναι πολύπλοκη και σκληρή.
1: Έτσι. Εγώ το βρίσκω τραγικό.
0: Εγώ.
1: Ειλικρινά θα σας το πω, το παρακολουθώ με πολύ στενοχωριέμαι. Ειλικρινά θα σας πω στενοχωριέμαι και έτυχε μια φορά, επειδή δεν άντεξα, έγραψα κάπου στο Facebook,
0: Είστε πολύ
1: γιατί
0: γενναία.
1: διάβαζα διάφορα και δεν συγκρατιέμαι τις περισσότερες φορές. Κάποια φορά όμως δεν άντεξα, γιατί το θεώρησα πραγματικά επικίνδυνο αυτό το οποίο γράφανε. Και γέλασα όταν μου απαντήσανε ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά αυτή το έχει καταφέρει, έχει χάσει γρήγορα τα κιλά και θα το παίρνει για μια ζωή. Το βρίσκω τραγικό, γιατί επηρεάζουμε. Επηρεάζουμε τον κόσμο και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κάθε άνθρωπος φέρνει το δικό του ιστορικό. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες παθήσεις. Δεν πρέπει να τα γενικεύουμε έτσι και δεν επιτρέπεται, γιατί είναι ένα φάρμακο, να το παρουσιάζει ένας influencer σαν να είναι. Ναι, τι να πω, σαν να
0: Θλιβητό.
1: είναι ένα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, με θλίβει. Εμένα προσωπικά με θλίβει. Με θλίβει. Γιατί είναι φάρμακο. Το ξαναλέω. Είναι φάρμακο και δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε άλλα χέρια.
0: Εξαρτώνται είναι και ασθενείς μας και εμείς όταν δεν μπορούμε, δεσμευόμαστε από το ιατρικό απόρριτο, δεν μπορούμε να γράψουμε από κάτω ότι κάπως τα πράγματα τα έχει παραποιήσει, γιατί και εμένα μου συμβαίνει πολλές φορές να βλέπω να παρουσιάζεται από τον ίδιο τον ασθενή ένα story, το οποίο ξέρω ότι έχει ανακολουθία. Οπότε θέλω να παροτρύνω τους ακροατές μας να μην ακολουθούν influencers. Ξέρω ότι ακούγεται το παράδειγμα, πάντοτε είναι λίγο ητευτικό να το ακολουθήσεις, γιατί ταυτίζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει παρόμοιο πρόβλημα με σένα. Το ίδιο θα πω, θα υφιστήσω την προσοχή. Υπάρχουν group και στο εξωτερικό για διάφορες παθήσεις, τα οποία είναι πάρα πολύ υποστηρικτικά γιατί ανταλλάσσονται πληροφορίες. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στις πληροφορίες τις οποίες ζητάμε και στα group τα οποία είναι από απλούς ασθενείς ή από απλούς υποστηρικτές μιας άποψης. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι η εύκολη μας πρόσβαση, γιατί βλέπω ότι κακοποιείται η όλη ιστορία από τον κάθε ένα, ο οποίος πολύ ελαφρά την καρδία δίνει μία καθοδήγηση, ας πούμε. Γιατί πάντα κάποιοι, σε αυτά τα group πάντα έχουν κάποιοι τον καθοδηγητικό ρόλο. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ναρκισσιστικές προσωπικότητες, οι οποίες και εκεί θέλουν να καθοδηγούν τον κόσμο και ο κόσμος υποφέρει πάρα πολύ. Και ξέρω ότι και πάρα πολλοί εξ ημών των επιστημόνων και αφιλοκερδώς θα δίναμε και με πολύ μεγάλη χαρά, και όπως και το κάνουμε τώρα, την επιστημονική μας καθοδήγηση για τέτοιου είδους θέματα. Το κάνουμε όλοι. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, γιατί αρθρογραφούμε, γιατί απαντάμε, γιατί έχουμε φόρουμς τα οποία είναι προσβάσιμες, εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες. Και το άλλο που θέλω είναι να πω, γιατί πολλοί μας στέλνουν mails. Ζητάνε μία απάντηση, η οποία πάλι η απάντηση δεν μπορεί να είναι επιπόλαια, δεν μπορεί να είναι ακριβώς έτσι. Οπότε να μην απογοητεύονται, γιατί η ιατρική και η επιστημονική γνώμη έχει μία βαρύτητα, την οποία είναι καλό να μην φέρνουμε τον γιατρό σε πολύ δύσκολη θέση με ένα mail απρόσωπο, δώσ' μου μία λύση, ας πούμε, τέτοια. Χρειάζεται και μία συμβουλευτική πιο εξατομικευμένη, για να
1: Ακριβώς.
0: είμαστε στα μέτρα και σταθμά. Πώς βλέπετε λοιπόν το αύριο, πιστεύετε λοιπόν ότι θα βγει και νέας γενιάς που να φροντίζει στην σταδιακή απεξάρτηση από το... Εγώ θα ονειρευόμουν να υπάρχει και ένα φάρμακο που να κλείνει την πορεία. Ωραία, μια αποκατάσταση. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο το κάνει ο καθένας έτσι
1: Έτσι,
0: αλακά.
1: όπως έτσι.
0: Ονειρεύομαι σε αυτό. Ωραία, κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ναι, ότι θα έρθουν καινούργια γενιά φάρμακα. Πιστεύω ότι όπως συζητιέται και όλα αυτά είναι και το χάπι, γιατί πολλοί οι φαρμακευτικές εταιρείες θέλουν να βγάλουν κέρδος. Έτσι, και σωστό είναι. Οπότε βλέποντας ότι η ένεση μπορεί να είναι κάποιος παράγοντας το οποίος να αποτρέπει κάποιους ασθενείς, είμαι σίγουρη ότι θα βγουν και σε μορφή χαπιού. Έτσι που αυτό θα το προτιμήσουν πολύ πιο εύκολα πάλι κάποιοι, θα είναι πιο εύκολο. Ναι, εγώ λίγο το παρατηρώ με μεγάλη προσοχή, διότι θεωρώ είναι άγνωστη η μελέτη τι γίνεται στα πολλά τα χρόνια. Και επειδή έχω μεγάλη εμπειρία μέσα στις φαρμακευτικές εταιρείες, έχω δει ότι πρέπει να περιμένουμε όταν βγαίνει ένα καινούριο φάρμακο πραγματικά τι συμβαίνει στη δεκαετία και πώς φέρεται.

0: Και πριν που σας είπα, ήδη από το 2006 είχαν κυκλοφορήσει άλλα φάρμακα σε άλλη μορφή, τα οποία αποσύρθηκαν. Το πρώτο φάρμακο που είχε κυκλοφορήσει είχε δημιουργήσει κατάθλιψη. Στη δεύτερη γενιά, το οποίο κυκλοφόρησε, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με την πίεση, καρδιακιακά προβλήματα, όλα αυτά εμφανίστηκαν μετά από χρόνια. Οπότε και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πέφτουμε μέσα σε αυτό το mood που βέβαια προωθείται από τους influencer, όπως είπατε και πριν, ότι έλα το παίρνουμε, αδυνατίζουμε, χάνουμε κιλά και μέσα σε 5 μήνες έχουμε μείνει μισή, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε μέσα στον οργανισμό τι συμβαίνει. Έτσι, όταν κάποια κύτταρα τα αναγκάζει σε εσύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν άλλη λειτουργία, δεν είναι μόνο αυτά τα κύτταρα. Τα κύτταρα να μεταξύ τους επικοινωνούν, δίνουν σινιάλα, βγαίνουν άλλες ουσίες. Ο οργανισμός επικοινωνεί, αλλά δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τι θα έρθει. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια αξιολόγηση, να βλέπουμε το προφίλ του ασθενή και να κινούμαστε μέσα στα πλαίσια τα οποία δίνει η επιστήμη αυτή τη στιγμή και όχι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έχω να πω ότι δεν είναι και τόσο απλό πράγμα ο μεταβολισμός όπως γνωρίζουμε και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι και τα κύτταρα, τα λιποκύτταρα είναι και αυτά κύτταρα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαθές, επηρεάζουν πάρα πολύ εν γέννη και το ορμονικό προφίλ του ανθρώπου, γιατί θεωρείται πια ο λιπόδης ιστός ως ο μεγαλύτερος ενδοκρινής αδένας που ακόμα τον μελετάμε γιατί είναι πρόσφατη η ανακάλυψη πολλών ορμονών οι οποίες εκκρίνονται από
0: Ακριβώς.
1: εκεί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι επηρεάζει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα το λίπος. Οπότε όταν φεύγει από εκεί σε βαστή μάζα, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, έχουμε μία τροσιμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. Δεύτερον, χάνουμε πάρα πολύ νερό, γιατί όλα αυτά τα κύτταρα, καθώς
0: Υδάτωση,
1: διασπώνται,
0: βέβαια, ναι.
1: κερίδια, και γι' αυτό το λόγο εμείς πάντα λέμε οι διατροφολόγοι πίνετε νερό και μας λένε γραφικούς. Λένε αυτό
0: Αλλά είναι
1: γιατί
0: σημαντικό.
1: σημαντικό γιατί χάνεις με την απώλεια
0: Έτσι.
1: λίπους, μάζας και το νερό και για να μπορέσει να αποφευθεί η αφυδάτωση, η οποία είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το σώμα, γιατί καθορίζει την επικοινωνία των κυττάρων εν γέννη, πρέπει να γίνεται λοιπόν, πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί εδώ έχουμε μια ταχύτατη απώλεια βάρους, η οποία ξέρετε γίνεται και πάρα πολύ εύκολα. Και εγώ λέω πάντα το εξής, ότι όταν κάνει κανείς δίαιτα, για να πάμε και στο αντίπαλο στρατόπεδο, μιας και είμαστε διατροφολόγοι. Αντίπαλο δεν θα έλεγα ξεχωριστό μάλλον για να είμαι έτσι πιο σωστή, πολιτικά correct που λέμε. Λοιπόν, όταν κάνει κανείς δίαιτα, βλέπετε ότι το σώμα του φτάνει μέχρι ένα όριο που του επιτρέπει να χάσει βάρος και δεν του επιτρέπει να χάσει παραπάνω, ακόμα και αν αυτός επιθυμεί. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το σημείο που έχουν εφεδρεία τα όργανα του και τον κρατάνε μέχρι εκεί. Οι λύσεις οι ακραίες ξεπερνάνε αυτό το όριο και δεν ξέρουμε λοιπόν η υπερλειτουργία των μεταβολικών οργάνων τι διαταραχή θα τους φέρει μακροπρόθεσμα, γιατί πάντα φέρνει η πίεση του
0: Συμφωνώ
1: σώματος
0: απολύτως.
1: μέχρι ένα όριο σε μία επιπλέον διαταραχή. Γιατί χαλάει η ομοιόσταση, ενώ με την απώλεια βάρους τη συστηματική φτάνεις μέχρι το όριο που δέχεται εξατομικευμένο ο οργανισμός σου. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη μου απορία, αν δηλαδή γίνεται κάτι σε παρασκήνιο που ξεγελάμε την έξυπνη νοημοσύνη του οργανισμού και παρεμβαίνουμε από τρίτες πόρτες στην ομοιόστασή του.
0: Και βλέπετε, έτσι, αυτό είναι τώρα μια πολύ ωραία προσέγγιση που είπαμε και πριν ότι φτάνει σε ένα πλατό και δεν χάνει κιλά. Έτσι, εκείνη και όλα στη στιγμή, παρόλο που μπορεί να παίρνει το φάρμακο, μπορεί ο οργανισμός να σου λέει: ξέρεις κάτι, φτάνει ως εδώ. Από εκεί και πέρα αρχίζω να κινδυνεύω. Δεν μου κάνει καλό. Και εσύ αυξάνοντα τη δόση, θέλοντα να χάσει περισσότερα κιλά, με αυτόν τον τρόπο πραγματικά να τον θέτει υποκίνδυνο. Αλλά δυστυχώ αυτά δεν έχουν εξερευνηθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με έρευνες
1: Ούτε να το
0: πάλι πάνω
1: συζητήσουμε,
0: σε
1: δεν
0: αυτό.
1: μπορούμε να το συζητήσουμε. Εμείς τώρα ό,τι λέμε είναι μία μελέτη της βιβλιογραφίας μέχρι σήμερα και μία
0: Ακριβώς,
1: προσωπική
0: ακριβώς.
1: παρατήρηση που παρακολουθούμε και εμείς το φαινόμενο μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που το χειρίζονται και προσπαθούμε λίγο να θέσουμε τα ερωτήματα και γιατί όχι να δοθεί τροφή για σκέψη και στην πορεία να γραφτούν και πιο αναλυτικές εργασίες γι' αυτό. Αλλά αυτό που με προβληματίζει πάντα είναι ότι όταν διαβάζω εργασίες σε αξιόλογα περιοδικά λένε περαιτέρω έρευνα χρειάζεται να
0: Ναι,
1: γίνει.
0: επάνω.
1: Ναι. Και είναι μικρό το ποσοστό ακόμα που δεν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι.
0: Είναι πολύ μικρό και είναι πολύ συγκεκριμένος ο πληθυσμός. Εγώ θα το ξανατονίσω αυτό. Είναι το θέμα του πληθυσμού, γιατί οι ομάδες έχουν συγκεκριμένο προφίλ. Στην πραγματικότητα όμως έξω στη ζωή παίζουν, είναι πολύ διάστατα τα πράγματα. Έτσι μπορεί κάποιος να παίρνει πολλά φάρμακα, να έχει ένα άλλο... ναι, εγώ θα φέρω και το θέμα του DNA. Έτσι βλέπουμε τόσες διαφορές, τόσες διαφορετικές προδιαθέσεις. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αλλάζουν, μπορείς να τους επηρεάσεις. Μετά πάνω στο DNA έχουμε τους επιγενετικούς παράγοντες, οπότε μέσα από αυτό δεν ξέρεις πραγματικά μια τέτοια αλλαγή πώς θα δράσει σαν επιγενετικός παράγοντας και τι μπορεί να ξεκινήσει. Ο οργανισμός είναι πάρα πολύ πολύπλοκος και γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε και εύκολα έτσι στην έρευνα, μαθαίνουμε κάθε μέρα, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αυτά τα οποία βλέπουμε και ερευνούμε ισχύουν μέχρι σήμερα, μέχρι κάποιος άλλος να βγει και να αποδείξει το αντίθετο ή να το εξελίξει, δεν είναι πάντα μόνο το αντίθετο, υπάρχει και η εξέλιξη. Οπότε ναι, μπορούμε να λέμε σήμερα γνωρίζουμε αυτό, και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το ξανατονίζω, γιατί είναι αυτό το οποίο παρατηρώ και με στενοχωρεί, ότι είναι ένα φάρμακο. Δεν μπορούμε να το δίνουμε τυφλά σε όλους. Όχι μόνο για να χάσω το 5 κιλά, καλύτερα να ζοριστώ λίγο, να αλλάξω τις συνήθειές μου, αλλά να μην θέσω τον οργανισμό μου σε αυτή τη διαδικασία. Ή και το άλλο το οποίο παρατηρώ είναι το θέμα των παιδιών. Βλέπω όλο περισσότερο να το δίνουν σε νέα παιδιά. Εγώ μέχρι στιγμές, σε όλες τις έρευνες τις οποίες έχω κοιτάξει, δεν βλέπω να έχει γίνει μελέτη σε μικρά παιδιά. Έτσι, συνήθως λέμε 18 χρονών, εντάξει, η FDA στην Αμερική έχει επιτρέψει όταν υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας και την ηλικία των 10 ετών, αλλά μιλάμε για παιδιά και πιο παλιά, πριν τον κορονοϊό, οι έρευνες πάνω σε φάρμακα τα οποία ήταν να τα αφήσουμε για παιδιά θέλανε τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει μία τάση να περνάνε πολύ γρήγορα, το οποίο εμένα λίγο με ανησυχεί. Μιλάμε για παιδιά και πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και να θυμίσω ότι ήμασταν ο λαός ο οποίος είχε διαχωριστεί, γιατί είχε πρόσφατα το εμβόλιο για τον COVID που ήταν πανδημία, και τώρα ζούμε σε μια εποχή που πάρα πολύ εύκολα όλοι θέλουν να πάρουν τη χημεία χωρίς, ας πούμε, όλο αυτό το σκεπτικισμό, και ορθώς είχαν σκεπτικισμό για όλα, έτσι, για όλα αυτά που περάσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι άλλαξε η μάζα στον τρόπο που σκέφτεται γύρω από την επιστήμη. Την επιστήμη την είχαν στοχοποιήσει πάρα πολύ άσχημα με το εμβόλιο του COVID. Ήταν φοβερά καχύποπτη όλοι. Και τώρα εδώ βλέπω μια διαφορετική προσέγγιση και με προβληματίζει και εμένα. Γιατί ήταν πάρα
0: πολύ. Και εγώ το παρατηρώ αυτό, ναι. Και εγώ το παρατηρώ, το ανησυχεί.
1: Ναι,
0: ότι γίνονται όλα πολύ πιο εύκολα χωρίς μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Από εκεί που είχαμε την απόλυτη αντίρρηση, έχουμε την απόλυτη αποδοχή. Και με φοβίζουν τα άκρα σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι,
1: δεν θεωρώ δίκαιο ή άδικο κανένα, αλλά με τρομάζει η πολύ γρήγορη διαφορετική στάση απέναντι στην επιστήμη. Οπότε θα το δούμε αυτό στην πορεία και θα δοθούν αφορμές να συζητήσουμε, καθώς βγαίνουν και άλλα γεγονότα. Και βέβαια οι ίδιοι ασθενείς μας είναι οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι, η οποία μέσα από την βιωματική αυτή αυτοπαρατήρηση του σώματός τους θα μας βοηθήσουν να στοχεύσουμε περισσότερο την θεραπευτική μας δραστηριότητα γύρω από αυτούς, για να τους αναποφύσουμε, γιατί αν μη τι άλλο όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε να τους αναποφύσουμε τα προβλήματα και να είμαστε κοντά τους, και για εμάς τους επιστήμονες ήταν, όπως είπατε και εσείς, περάσαμε από μια εποχή που έλειπε ένας ισχυρός σύμμαχος για το αδυνάτισμα από το επλοστάσιο της φαρμακευτικής. Δεν είχαμε κάτι δυνατό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, σαν διατροφολόγος, πέρασα από εποχές που δεν είχαμε και εργαλεία. Υπήρχε και μία
0: εργαλεία. Χρειαζόμαστε εργαλεία. Και τα εργαλεία πρέπει να ξέρεις πότε τα χρησιμοποιείς, πού τα χρησιμοποιείς. Έτσι, όπως δεν σοφατίζεις έναν τοίχο παίρνοντας τον κασμά, με αυτόν τον τρόπο θεωρώ δεν πρέπει να γίνεται και στις άλλες επιστήμες. Πρέπει να χρησιμοποιείς το σωστό εργαλείο, το σωστό ασθενή, το σωστό χρονικό διάστημα.
1: Σωστά.
0: Πολύ για μένα είναι εργαλεία. Είναι ωραία να έχουμε πολλά εργαλεία, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία και όχι σαν μόδες.
1: Η σύζευση λοιπόν του εργαλείου με τον κατάλληλο ασθενή είναι αυτό που απογειώνει.
0: Που έχει επιτυχία. Που έχει επιτυχία μεγάλη. Ναι.
1: Έχει δράσει. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερα καυτό θέμα, μια καυτή πατάτα, την οποία δεν την προσεγγίζουν εύκολα οι επιστήμονες. γιατί είναι ένα νέο τρέντ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν θίξαμε κανέναν, παρουσιάσαμε τα γεγονότα επιστημονικά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν τόσο γενναιόδοροι για να μου δώσετε και μια δεύτερη συνέντευξη. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι είχαμε κοντά μας την Δόκτωρ Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, η οποία είναι βιολόγος αλλά και διατροφολόγος. Έχει επαγγελματικό χώρο στο Μαρούσι και βρίσκεται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, με τη μερίδα του Λέοντος βέβαια στην Ελλάδα. Και ότι βέβαια ασχολείστε με το μελέτη του DNA και την διατροφογενετική. Υπάρχει στο χώρο στον οποίο κάποιος μπορεί να σας βρει. Και θα χαρώ βέβαια να τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι βλέπω η ροή μεταξύ μας είναι εξαιρετική.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή Σαρακοστή σε όλους.
0: Και για το χρόνο σας. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου Απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα

0: ανθρώπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

ψάρια. Όπα πως τα αγαπούν τα ψάρια, πως τα αγαπούν τα ψάρια. Κι οι παντρεμένες στα φιλιά, κι οι παντρεμένες στα φιλιά, κι αν οι παντρές στα χάδια. Όπα τη λέμονια.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Yeah. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
10: Θα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
9: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
11: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
9: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
11: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
9: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5446 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτερών.

πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Ένα πότιμα την άδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντουνιά έγινα κλήρον όμως.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: KFM.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

Lady FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στο χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.